Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ξεπίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Τι τραγουδάρα έβγαλες ρε, Βουλγαρία. Πώς να μην κερδίσεις. Πώς να μην κερδίσεις. Για κάτσε, γιατί ακούγεται λίγο η φωνή από πίσω. Η μουσική, καλησπέρα σε όλους, στην ώρα μας. Καθόλου αργοπορημένη για άλλη μια φορά. Στείλτε μας αν μας ακούτε. Στείλτε μας. Από πού μας ακούτε. Στείλτε μας πώς ακουγόμαστε. Ελπίζω καλά. Δικτύου, Radio Jam. Και πάμε ρεκ 18 Πέμπτου του 2026 στην τελευταία στροφή της EuroLeague για εφέτος, για την σεζόν 2025-2026 με μία ελληνική συμμετοχή στο Final Four, εβδομάδα Final Four, εβδομάδα των παθών και από τις δύο μεριές. Δεν είναι καθόλου εύκολο να βλέπεις τον αιώνιο αντίπαλο στο σπίτι σου. Και ειδικότερα σε ένα νεοκτισμένο, ανακαινισμένο κτίριο. Και επίσης δεν είναι και καθόλου εύκολο, καθόλου μα καθόλου εύκολο, να περιμένεις αυτές τις 4 ημέρες. Όμως δεν είναι μόνο Ολυμπιακός στο Final Four, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός το Final Four. Έχουμε άλλες 3 ομάδες, έχουμε τις καλύτερες κατά με 4 ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή είναι πολύ δίκαια η κατανομή και το ότι έφτασαν μέχρι εδώ οι ομάδες. Θεωρώ δικαιότατα φτάνουν μέχρι εδώ. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ και η μεγάλη, αν μπορούσαμε να το πούμε, έκπληξη από τις 4, η Βαλένθια αποκλεί τον Οικοδεσπότη. Η ώρα είναι 1:25, είμαστε στο ράδιο Πάντιον και ακούτε την εκπομπή Crunch Time για να αναλύσουμε την επόμενη μια μισή ώρα τα κακώς κείμενα του Παναθηναϊκού, για να ξεκινήσουμε από εκεί και να καταλήξουμε στο τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός αλλά και η Φενέρ για να προκριθούν στον τελικό, όπως και η Βαλένθια με την Ρεάλ.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Αυτό δεν το περίμενα να ομολογώ. Έχουν αλλάξει τα σήματα, παιδιά. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναπροσαρμογής των σημάτων του σταθμού. Οπότε ζητώ για άλλη μια φορά την κατανόησή σας. Περιμένω τις ερωτήσεις σας, παιδιά. Είναι πολύ κομβική εβδομάδα. Η πιο κρίσιμη εβδομάδα της σεζόν, κατ' εμέ. Ίσως να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι με πολλούς guest 1-2 μέρες πριν το Final Four, αν βρεθεί διαθέσιμη ώρα να μας πούν τις απόψεις τους περί Final Four. Εμείς αξίζει να δούμε τα όσα συνέβη στην Ισπανία. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Δεν θα ανοίξουμε σήμερα το μαύρο κουτί του Παναθηναϊκού, γιατί προέχει η μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού, της Φενέρ, της Ρεάλ και της Βαλένθια. Παιδιά, μην τα λέω 10 φορές. Βλέπω ότι διαμορφώνεται μία εντύπωση ότι φταίχτης όλων και αυτός ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη είναι ο coach Ergin. Αλλά παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Αν τα δούμε με το όνομά τους τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού έχει τον προπονητή που έχει εδώ και 2 χρόνια, 3 πλέον χρόνια. Τον ξέρει από το πρώτο έτος, ξέρει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση. Δεν πέσαμε από τα σύνορα.

0: ακούγοντας τον αντιεπαγγελματικό αυτό μονόλογο του coach Άταμαν στο ημίχρονο του Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ναι, αντιεπαγγελματικός 100%, αλλά αυτός είναι ο coach Άταμαν. Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι αυτός είναι ο αυτός του coach Άταμαν. Παρόλα αυτά, παιδιά, ξέρουν όλοι ότι στη δύσκολη στιγμή θα βγάλει στη φόρα, θα βγάλει στη σέντρα τους παίχτες του. Δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος θα κρατήσει μέσα του αυτό, να το πει στον παίχτη σε μια πιο προσωπική στιγμή, σε μια συνομιλία μεταξύ τους. Όπως είπε και ο ίδιος, ήταν μια τακτική προσέγγιση όλο αυτό, ίσως για να τονώσει το ηθικό των παιχτών του. Δεν βγήκε, ο Παναθηναϊκός χάνει με κάτω τα χέρια ένα παιχνίδι στο οποίο, ακόμα και αν πάλεψε, δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένος τακτικά. Τα έχετε ακούσει από 1002 μέσα. Καθόλου μα καλός τακτικά, καθόλου καλός όμως και επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την πολύ κακή του επιθετική τακτική προσέγγιση. Δεν ήταν καθόλου καλός. Η μπάλα έφευγε συνέχεια από τα χέρια του Kendrick Nunn. Το παιδί πιε θάλασσα. Πραγματικά, ίσως και το χειρότερο του παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Έχει κάνει άλλο ένα τόσο κακό παιχνίδι, όπου πάλι μπορούμε να πούμε, όχι μπορούμε να πούμε, είναι, αντιμετωπίζει μια άμυνα με παγίδες πάνω του. Δεν μπορεί να διαβάσει εύκολα την παγίδα ο Kendrick Nunn. Εξακολουθεί να μην μπορεί να διαβάσει την παγίδα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει άλλο ένα παιχνίδι πέρυσι.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Θα σας παιδέψουμε και σήμερα, από ό,τι έχετε καταλάβει. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς πότε πέφτουν τα break. Εδώ μου γράφει άλλη ώρα και άλλη ώρα πέφτουν. Okay. Μία και μισή, ακούτε Ράδιο Πάντιον, ακούτε Crunch Time. Την τελευταία Crunch Time που αφορά εξ ολοκλήρου την EuroLeague. Θα συνεχίσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα. Είπαμε ίσως να χρειαστεί και άλλη μία εκπομπή εν μέσω της εβδομάδας και του Final Four. Λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήπιε θάλασσα, λέγαμε ότι ο Κέντρικ Νάν ήπιε θάλασσα συγκεκριμένα. Ένας Κέντρικ Νάν ο οποίος δεν μπόρεσε να διαβάσει καλά τις παγίδες της Βαλένθια, ολοκληρώνει ένα παιχνίδι βγαίνει εκτός παιχνιδιού από πάρα πολύ νωρίς ο Κέντρικ, δεν είναι καλός, χάνει το μυαλό του στην άμυνα, πέφτει σε εύκολα φάουλ, πέφτει σε φάουλ που φαίνεται ότι έχει χάσει το μυαλό του. Η Βαλένθια το έχει κερδίσει αυτό εξ ολοκλήρου, έχει 9 πόντους, έχει μία assist για 6 λάθη, 3 rebound, 4 στα 13 shoot, ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Νομίζω όμως ότι δεν είναι αποκλειστική ευθύνη αυτή του Kendrick Nunn. Δεν βρέθηκε καμία τακτική λύση του Παναθηναϊκού για να αντιμετωπίσει αυτό και μέσα στο παιχνίδι και προηγουμένως, στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι στην προσέγγιση της η Βαλένθια. Ήθελε να διώξει την μπάλα από τα χέρια του Nunn σε όλες τις σειρές, το έκανε. Εξαιρετική εμφάνιση του Μπάντιο. Νομίζω ότι κρατά τη Βαλένθια σε ένα δύσκολο κομμάτι του παιχνιδιού σχεδόν μόνος του. Πάρα πολύ καλός ο Μπράξτον Κι. Είχε ακουστεί για τους Ερυθρόλευκους από το Game 1. Όπως να δώσουμε και μια πληροφορία, και ο Μοντέρο έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική σειρά, και να πούμε ότι αξίζει να αναφερθεί ότι οι Ερυθρόλευκοι τον έχουν τσεκάρει από το πρώτο παιχνίδι. Τον τσεκάρουν γενικά όλη τη σεζόν, αλλά έγινε πιο έντονο το ενδιαφέρον από το πρώτο παιχνίδι, πριν κάνει το περίφημο αυτό μάτς που έκανε στο ΆΚΑ, το τέταρτο παιχνίδι, εκεί που πραγματικά δεν είχε αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ιδιαίτερο τακτικό πλάνο. Προτίμησε να πάει με αλλαγές στην Ισπανία. Αλλά παιδιά, δεν βγαίνουν πάντα οι αλλαγές. Δεν του βγήκαν αυτή τη φορά στην Ισπανία. Του βγήκαν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Το μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού είναι ότι στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι προτίμησε μια show άμυνα, μια και hedge άμυνα και show. Διαβασμένη 100% η Βαλένθια σε αυτή την άμυνα. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίξει hedge πάρα πολύ εύκολα. Θα μου πεις τι άλλαξε μέσα σε δύο χρόνια. Πάρα πολλά. Ξεκάθαρη ρόλη, δεν αξίζει να το αναλύσουμε σήμερα. Δεν θα ανοίξει το μαύρο κουτί του Παναθηναϊκού σήμερα. Ας σχολιάσουμε λίγο το παιχνίδι πριν πάμε στα όσα πρόκειτο να γίνουν και όχι σε όσα έγιναν. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Διαπιστώνεται και διατυπώνεται μια ιδέα ότι αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο coach Άταμαν. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Υπάρχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στον coach, αλλά θεωρώ ότι δεν φταίει μόνο ο coach. Νομίζω ότι μαζί με τον coach κλείνει και ένας κύκλος του Παναθηναϊκού. Μαζί με αυτή τη σειρά κλείνει μια διετία αυτής της σπιρτάδας του Παναθηναϊκού, της δίψας, της όρεξης. Δηλαδή δεν είδαμε και συνολική δίψα από τους παίχτες για να κάνουν αυτό το βήμα. Παιδιά, έτσι πάνε οι ομάδες. Κάποιες φορές κουράζονται να παίζουν ο ένας με τον άλλον, κουράζονται και με τον ίδιο τον προπονητή τους. Αν δουν ότι δεν μπορεί να τους εμπνεύσει ο coach, γυρνάει πολύ μπούμεραγκ το πράγμα, χάνεται το momentum, ακόμα και το πιο ακριβό budget να έχεις, όπως ο Παναθηναϊκός. Το είδαμε και στη Μάλαγα στο BCL. Μια ομάδα που κουράστηκε να κερδίζει μαζί. Δηλαδή, η Μάλαγα κουράστηκε πραγματικά να κερδίζουν μαζί τα παιδιά. Θεωρώ ότι θα πάει σε ολικό rebuild. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκινήσει από αύριο κιόλας. Από αύριο. Ήδη πρέπει να έχει ξεκινήσει το δικό του rebuild. Είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει πλέον το ίδιο mentality στην ομάδα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται 12 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Απλά χρειάζεται πολύ ουσία στο μεταγραφικό παζάρι. Δεν πρέπει πάλι να πάει σε κινήσεις ενθουσιασμού και σε κινήσεις που θα θαμπώσουν τα μάτια των φίλων του. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάει πάλι στο αστραφτερό, δεν πρέπει να πάει πάλι στο να πάρει τον καλύτερο σκόρερ, πρέπει να πάει να πάρει έναν παίχτη στην περιφέρεια που θα του λύνει το πρόβλημα που έχει στο να μαρκάρει το χειριστή της μπάλας, θα του δίνει μια επιθετική ηρεμία. Θα είναι καλύτερος χειριστής ακόμα και από τον Grant, ο οποίος Grant, να πούμε ότι έκανε καλό παιχνίδι στην Ισπανία, ήταν από τους καλούς στην Ισπανία, αλλά έχει κρεμάσει υπερβολικά ο Τζέριαν Grant.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξανά πέσε το σηματάκι μας, κάθε 7 λεπτά θα πέφτει, παιδιά. Είπαμε ότι δεν είναι ο Τζέριαν Grant ο οποίος γνωρίσαμε το 2023. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μείον 8 κατοχές το παιχνίδι του. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τον Παναθηναϊκό. Έμεινε από νωρίς πίσω στις κατοχές. Έδειξε ότι δεν είχε επιθετικό πλάνο. Δηλαδή, έχασε μονομαχίες και επιθετικά και αμυντικά. Και ο Λεσόρ δεν μπορώ να το κρίνω. Νομίζω είναι άμυρος ευθυνών. Ο Ματίας, νομίζω ότι απλά έγινε μια πολύ κακή, ένας πολύ κακός σχεδιασμός και όσον αφορά τον Ματίας Λεζόρ. Παιδιά, είναι λογικό να μην γίνεται καλός σχεδιασμός από την αρχή, από όταν είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν στηρίχτηκε στο 5. Δηλαδή πήγε και πήρε ένα στοίχημα, πήγε και πήρε τον Ρισόν Χόλμς, ο οποίος δεν ξέραμε τι είδους παίχτης είναι, και στηρίχθηκε για λίγο ο Γιουρτσέβεν για τρίτη λύση μέχρι να επιστρέψει ο Λεζόρ. Δηλαδή και πάλι ο Λεζόρ θα ήταν ο πρώτος του Παναθηναϊκού. Δεν μπόρεσε ο Αταμάν να πιάσει το δηλαδή έκανε τρελό underperformance αυτή η ομάδα υπό τις οδηγίες του coach Αταμάν. Τρελό underperformance. Δηλαδή και ο Ναν δεν ήταν efficient για την ομάδα του καθόλου. Και ευθύνεται και το επιθετικό πλάνο του Παναθηναϊκού. Δεν μπορείς να βασιστείς μόνο στο ταλέντο. Αυτό που έκανε ο κόουτς Αταμάν είναι ότι πρόσθεσε πάρα πολύ ταλέντο στην ομάδα του, υπερβολικά πολύ ταλέντο στην ομάδα του, και άφησε τους παίκτες να βρουν μόνοι τους τις λύσεις. Αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να λειτουργεί μια ζωή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μετά από τα 2-3 χρόνια, όταν μαθαίνουν οι αντιπάλοι πλέον να σε παίζουν. Μαθαίνουν τις αδυναμίες των star shoot, δηλαδή δεν υπάρχει απόλυτος παίχτης και το βλέπουμε και στην περίπτωση του Kendrick Nunn. Νομίζω ότι το καλοκαίρι πρέπει να πάρθει μια μεγάλη απόφαση όσον αφορά τα guard τουλάχιστον του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είτε θα ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος κάποιον, είτε θα προβεί ο Παναθηναϊκός σε μια μεταγραφή. Δηλαδή βλέπω πρώτο υποψήφιο ώστε να του πάρουν το ρόλο και το χρόνο τον Τζέριαν Γκραντ, και το παιδί, από ό,τι μαθαίνουμε, ενώ έχει κλειστό συμβόλαιο άλλαξε ατζέντη. Αυτό δεν ξέρω πού αποσκοπεί. Νομίζω όμως ότι ένας παίκτης ο οποίος είναι χαρούμενος και έχει κλειστό συμβόλαιο δεν αλλάζει τόσο εύκολα ατζέντη. Μπορεί να θέλει να βρει κάτι καινούργιο το παιδί. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα στην Ισπανία, και στην Ισπανία και στην Ελλάδα, δηλαδή να αλλάζει η τακτική προσέγγιση η αμυντική του Παναθηναϊκού. Στην Ελλάδα να παίζουμε heads και show άμυνα και στην Ισπανία αλλαγές. Ναι, βγήκαν οι αλλαγές, δεν θα βγαίνουν πάντα. Δηλαδή στο 5ο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ακολουθήσει το παιχνίδι αλλαγών της Βαλένθια. Είδαμε τον Μπάντιο να είναι ένα βήμα μπροστά από όλους. Και είδαμε ότι ακόμα και στην εναλλακτική των
2: ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Στην εναλλακτική των αλλαγών έλεγα, δηλαδή στο pop-out παιχνίδι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να δώσει, να βρει λύση στο pop-out του Πραντίγια, κυρίως του Πραντίγια αλλά και του Κοστέλο. Δεν βρήκε λύση ο Παναθηναϊκός εκεί. Ήταν πολύ πιο εύκολο να στείλει σε ένα ποστά παιχνίδι τον Πραντίγια. Δεν είναι και κανένα τέρας ο Πραντίγια, έτσι ώστε να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και ο Κοστέλο. Δεν υπάρχει καμία τακτική. Δεν έχει δουλέψει ο Παναθηναϊκός μαζί, θεωρώ. Δηλαδή η hedge άμυνα, η οποία χτίζεται μέσα από τη σκληρή δουλειά, από την προπόνηση και την επικοινωνία που χτίζουν οι παίκτες μεταξύ τους. Παιδιά, δείχνει τρελά αδούλευτη η ομάδα σε κατάσταση show και hedge. Τρελά αδούλευτη. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε φορά που έχει δουλέψει η hedge άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Όσμαν στο παρκέ. Δεν μπορούμε να βρούμε. Απορώ τι γίνεται. Απορώ πραγματικά τι γίνεται στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Μισό λεπτό. Δεν είναι. Η head jam του Παναθηναϊκού είναι... Δεν θυμίζεστε τίποτα τη head jam του Παναθηναϊκού πριν 3 χρόνια. Είδατε το γραφιστικό που είχαμε. Παιδιά, εισιτήρια για το Final Four δεν θα βρείτε σε αυτήν την εκπομπή. Σας κοροϊδέψαμε, σας μπεϊτάραμε. Δεν θα βρείτε εισιτήρια για το Final Four, αλλά θα βρείτε τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού. Φήμες πολλές ακούγονται ότι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι Σέρβος και έχει κάτι στο πάγκο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον 20 χρόνια. 20 χρόνια. 15 χρόνια. 14 νομίζω. Έχει γράψει τις πιο χρυσές σελίδες του συλλόγου, του τμήματος. Και οι πρώτες πληροφορίες και οι πρώτες έτσι αυτά που διαραίουν είναι ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο ο coach ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να είναι ο coach του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Λογικό όταν είναι ο coach ο Μπράντοβιτς, ο μάστερ, ο πιο σημαντικός άνθρωπος για μένα του οργανισμού, ελεύθερος να πας να τον κυνηγήσεις. Δηλαδή αν σε 20 χρόνια από τώρα ο Μπαρτζόκας είναι ελεύθερος για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα πάει να τον κυνηγήσει. Δεν θέλω να συγκρίνω τους δύο προπονητές προφανώς, αλλά λέω ότι το πόσο μεγάλη επιρροή είχε ένα πρόσωπο σε έναν οργανισμό ακόμα ύστερα και από 15 χρόνια. Δηλαδή έχει φύγει πλέον ο Ζέλικο από τον Παναθηναϊκό 14 χρόνια. Το 2012, ναι, 14 χρόνια πλέον. Ακόμα έχει μια τεράστια επιρροή. Και είναι και ένας τρόπος να μην μπει σε ολική εσωστρέφη ο Παναθηναϊκός. Το να πάρει το Ζελικό Μπράντοβιτς. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι φήμες ακόμα όλα αυτά. Αυτά έχουμε μάθει και εμείς, αυτά σας λέμε. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει όλη η δουλειά.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ας μείνουμε στα τωρινά. Μου τις πάει λίγο αυτό το σηματάκι, δεν θα κρύψω. Ότι είναι και το αγαπημένο μου. Αλλά σεβόμαστε προφανώς την επιλογή του τμήματος, του προγράμματος. Των παιδιών που διαχειρίζονται το πρόγραμμα. Λοιπόν, μη χρησιμοποιήσει Ρόγκα, Βόπουλο και Χουάντσο στην πιο Χουάντσο σειρά. Ο Χουάντσο μένει εκτός. Για μένα είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο λάθος του coach Άταμαν. Προτίμησε να πάει και σε λύση με τον Λεσόρ. Έδωσε πάρα πολλά λεπτά στο Λεσόρ. Δεν ξέρω αν ήταν έτοιμος. Αλλά, οκ. αντί να πάει σε ένα σχήμα, στο μοναδικό σχήμα βέβαια που δούλεψε φέτος για τον Παναθηναϊκό, σε ένα σχήμα με τον Χουάντσο και το Χέιζ στην ίδια πεντάδα. Παιδιά, αυτό δεν το είδαμε σχεδόν καθόλου, το είδαμε πολύ λίγο και ειδικά στο πέμπτο παιχνίδι δεν το είδαμε σχεδόν καθόλου. 12,5 λεπτά έγραψε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Νομίζω ότι είναι αποκαρδιωτικό το νούμερο. 12,5 λεπτά στο καλύτερο rebounder που έχει στη δωδεκάδα σου. Και σε ένα παιδί που νιώθει, ρε παιδιά, νιώθει. Έχει το mentality, νιώθει την αξία και τη σημασία του παιχνιδιού. Αν με ρωτάτε, καλός ο Άταμαν δεν πήγε σε τόσο μεγάλη χρησιμοποίηση του shorts, γιατί παιδιά τον βλέπανε και παίζανε under χειρότερο από αυτό που παίζουν στο walk up, δηλαδή under στη βολή. Στη βολή, ήταν στη βολή, ήταν στο ημικύκλιο της βολής ο Taylor. Και πιο μέσα, και πιο βαθιά. Και όσο περνούσε η ώρα και δεν μπορούσε να βάλει τίποτα, δηλαδή προκαλούσε μια μηχανία ο Σόρτ στην ομάδα του. Δηλαδή, όταν σε παίζουν άμυνα στη βολή και εσύ ντρέπεσαι να κοιτάξεις το καλάθι, δεν μπορείς να πάρεις χρόνο, να εξασφαλίσεις χρόνο σε ομάδα play-off. Παρ' όλα αυτά, είναι αντιπαγγελματικός ο τρόπος του coach Άταμαν. Όσον αφορά το shorts, ένα παιδί που στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν πολύ, πολύ καλός. Δεν είδαμε τον Παναθηναϊκό να τρέχει τον ρυθμό, να τρέχει το παιχνίδι, να παίζει ένα παιχνίδι που αρέσει στο shorts. Δηλαδή, έτσι όπως προσαρμόστηκε ο ένας στο παιχνίδι του άλλου, δεν το είδαμε να συμβαίνει ούτε στην Αθήνα, ούτε στο πέμπτο παιχνίδι. Λογικό, θα πω εγώ, στο πέμπτο παιχνίδι, αλλά προτιμήθηκε ο Τολιόπουλος που ήταν πολύ καλός. Νομίζω ότι στο μάτς του ΆΚΑ δεν ήταν τόσο καλός ο Τολιόπουλος. Βασικά δεν ήταν καν καλός για μένα, αν με ρωτάτε, ο Τολιόπουλος. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι ήταν πραγματικά πολύ ουσιαστικός, πολύ καλός σε αυτή την επιθετική κρίση του Παναθηναϊκού. Απέπνεε μια ελπίδα, μια σιγουριά. Τώρα όμως να έχει στηρίξει ένα μπάτζετ 40 εκατομμύρια σε σιγουριά του Τολιόπουλου, παιδιά, δεν ξέρω αν υφίσταται σε κάποιο κόσμο. Είπαμε για τις παγίδες των Αν, είπαμε για τις, ό,τι έγινε με το Σόρτς, είπαμε για το Χουάντσο. Παιδιά, δεν κερδίζει μόνο το ταλέντο. Πρόσθεσε πάρα πολύ ταλέντο φέτος το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, αλλά είδαμε ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σίγουρα σε επόμενη εκπομπή και ειδικότερα και θα ανοίξουμε το μαύρο κουτί του φετινού Παναθηναϊκού. Είχαμε εκφράσει τις ανησυχίες μας σχετικά με το ρόστερ από πολύ παλιά, δηλαδή από όταν ξεκίνησε η σεζόν. Είχαμε πει ότι δεν κερδίζεται έτσι κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει με ξεσπάσματα. Θα επανέλθουμε σε μία εκπομπή αργότερα μέσα στον Ιούνιο που θα αφορά τον Παναθηναϊκό και τις μεγάλες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν το καλοκαίρι, αφού μάθουμε και τον προπονητή του. Παιδιά, δεν δίνω καμία, δίνω ελάχιστες πιθανότητες να μείνει ο coach Άταμαν πλέον στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και η γλώσσα του σώματος το δείχνει, και η γλώσσα των φιλάθλων, ακόμα και η γλώσσα της διοίκησης, η γλώσσα σώματος διοίκησης και του ίδιου του προπονητή. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο στα πολύ σημαντικά, σε αυτά που έρχονται, και ας αφήσουμε λίγο πίσω μας αυτά που έγιναν. Ξέραμε τις τρεις ομάδες από πολύ νωρίς, τα play-off δεν είχαν ιδιαίτερες συγκινήσεις, αν εξαιρέσουμε όμως την καλύτερη σειρά ever ίσως που έχουμε δει σε play-off του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Όλα τα άλλα δεν είχαμε εκπλήξεις, δεν είχαμε συγκινήσεις, κάναν τη δουλειά τους οι ομάδες. Ίσως να είχαμε μια μεγαλύτερη συγκίνηση στο Ζαλγκίρις Φενέρ, στο τέταρτο παιχνίδι που πήγε και παράταση, αλλά μέχρι εκεί. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει στις 6 την Παρασκευή να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, τη Φενέρμπαχτσε. Παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα μου πεις Final Four είναι πιο παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντως τέλειος για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Δεν φτάνει μια καλή εμφάνιση. Δεν είναι ότι η Φενέρ έχει το απλησίαστο ρόστερ, αλλά έχει έναν προπονητή πάρα πολύ δουλευμένο. Έχει έναν προπονητή που έχει μάθει από τα λάθη του στα Final Four. Πήγε σε 6 για να το πάρει. Δεν είναι αποτυχημένος σε καμία περίπτωση, αλλά έχει κάνει λάθη σε Final Four, τα έχει διορθώσει. Νομίζω ότι πέρυσι παρουσίασε την καλύτερη μορφή της Φενέρ που έχουμε δει. Μια εξαιρετική Φενέρ στο περσινό Final Four, μια Φενέρ που έβαζε πολύ πίεση στην μπάλα, μια Φενέρ που έτρεχε τον ρυθμό. Κέρδισε πέρυσι, επειδή έβλεπα χθες τον τελικό, μια Μονακό η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ σε one-on-one καταστάσεις και σε 2-2 καταστάσεις, αλλά πραγματικά όταν έβαλε ιδιαίτερη πίεση στο χειριστή στο Mike James, κόπηκε και έδιωξε την μπάλα τα χέρια του. Η Μονακό πέρυσι άρχισε να λίγο ψυχά, δηλαδή έβλεπες ότι δεν υπήρχε κι άλλος παίκτης να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις, αν και ο Διαλό είχε κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Κρίνουμε την τελευταία φορά που βρέθηκε σε Final Four η Φενέρ.
0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέφουμε, λέμε ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία έχει χάσει πράγματα από την περσίνη τη σεζόν, από το περσινό της Final Four, δηλαδή δεν έχει το Goodrich, δεν έχει το playmaking του Goodrich, δεν έχει την εκτελεστική δυνότητα του Goodrich, αλλά έχει αποκτήσει μια μπουλντόζα, θα έλεγα, στο roster της. Έχει αποκτήσει έναν παίκτη ο οποίος δεν κόβεται, παίξ τον ό,τι θέλεις, θες να τον παίξεις σε κατάσταση αλλαγών, θες να τον παίξεις hedge αν είσαι ο Παναθηναϊκός, θες να τον παίξεις drop, ό,τι και να παίξεις τον Χόρτον Τάκερ. Θα βρει τρόπο να σκοράρει. Νομίζω ότι όμως η πιο αποτελεσματική άμυνα πάνω στον Χόρτον Τάκερ είναι η drop άμυνα. Θεωρώ ότι ναι, έχει ένα πολύ καλό mid-range. Δεν μπορείς να τον παίξεις under. Θεωρώ ότι μπορεί να μην είναι ο elite shooter της Ευρωλίγκας από τα 6-25, αλλά, από τα 6-75, αλλά δεν μπορείς να τον προσεγγίσεις με under άμυνα. Θεωρώ ότι η drop άμυνα ίσως είναι η καλύτερη, αφού δεν υπάρχει κάποιο φόβητρο στη ρακέτα της Φενέρ για να προσεγγίσεις τον Χόρτον Τάκερ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει σε αυτή την τρόπο άμυνα πάνω του, αν και θεωρώ ότι παντού αλλού πρέπει να παίξει την καθιερωμένη άμυνα αλλαγών την οποία έχει μάθει να παίζει. Μπορεί να παίξει και κι άλλη άμυνα drop πάνω στον Baldwin, αλλά δεν νομίζω ότι θα το επιχειρήσει. Αλλαγές πιστεύω ότι θα παίξει και στον Ντεκολό. Δεν είναι ο prime Ντεκολό που θα σε σκοτώσει στις αλλαγές. Γενικά θεωρώ ότι στα guard, αν βγει ένα σωστό τακτικό πλάνο, ακολουθηθεί σωστά και δει μέσα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ότι λειτουργεί, θα έχει το πάνω χέρι. Δηλαδή θα ανεβαίνει και η ψυχολογία των φίλων του Ολυμπιακού. Αξίζει να πούμε επίσης το νέο της τελευταίας στιγμής, η Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτά το Βασίλη Σπανούλη. Λογικό θα πω εγώ, αφού ο Τσάβι Πασκουάλ φαίνεται να πηγαίνει προς Ντουμπάι. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας σήμερα, να μιλήσουμε για μεταγραφικά. Παιδιά, προέχουν άλλα πράγματα. Είδατε, δεν δώσαμε ούτε σημασία σε αυτή την είδηση που έχει βγει τις τελευταίες μέρες για τον Μοντέρο, ούτε σε όσα συμβαίνουν με τον Μακεντάιρ. Από την παιδιά του Παναθηναϊκού δεν ακούγεται κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν,
0: ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Να και μία καλή ερώτηση, είναι η Λικίνα ή Μακίσικ. Παιδιά, θεωρώ ότι μπορεί να στείλει τον Λικίνα πάνω στο Χόρτον Τάκερ. Θεωρώ ότι αν θες να ενσωματωθείς στην άμυνα του αντιπάλου, αν θες να προσαρμοστείς, αν θες 100% να προσαρμοστείς στην άμυνα, στο πώς θα αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο και όχι το πώς θα πας με τη δική σου προσέγγιση του παιχνιδιού, ακόμα και στην άμυνά σου αν θα πας με αλλαγές. Νομίζω ότι θα πάρει τον Ιλικίνα, αλλά θεωρώ ότι θα πάρει τον Μακίσικο Coach B. Θεωρώ ότι θα πάει με έναν παίχτη ο οποίος έχει την εμπειρία, μπορεί να παίξει κάθε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα πάει περισσότερο με τον Μακίσικ να χτυπήσει και λίγο ίσως τον Μπιμπέροβιτς, αν βρεθεί στη θέση 3, να χτυπήσει την άμυνα του Μπιμπέροβιτς. Δεν θεωρώ ότι θα πάει με τον Ιλικίνα. Θεωρώ ότι ο Ζόζεφ θα είναι το δεύτερο, το backup point guard. Και από αυτόν εξαρτώνται πάρα πολλά. Δεν θα μπορέσει η Φενέρ να παίξει και αυτό το guard, αυτό το point guard under. Δηλαδή θεωρώ ότι πάμε σε μια καθαρή προσέγγιση under στον Thomas Walkup. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε προσέγγιση under και στον Ζόζεφ. Δεν νομίζω ότι βγάζει λογική καν να πάμε σε προσέγγιση under στον Corey Joseph. Ο Σάρας θεωρώ ότι θα προσαρμοστεί αμυντικά, θα προσαρμόσει την ομάδα του έτσι ώστε να προσπαθήσει να κόψει τη motion επίθεση του Ολυμπιακού, είτε με κάποια overplays, είτε ακόμα και αν τοποθετήσει μια πολύ physical πεντάδα και παίξει deny κάποιους παίχτες. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις για τον Σάρας. Μια Φενέρη η οποία είναι κατά κόρον ομάδα που παίζει αλλαγές παντού, που δίνει αλλαγές παντού. Παιδιά, θεωρώ ότι θα δούμε και παγίδες και overplay και μπορεί να δούμε ακόμα και head jamming πάνω στο Φουρνιέ είτε τον Ντόρσεϊ. Δεν θέλουν να δώσουν ρυθμό σε αυτούς τους δύο, ειδικότερα τα guard της Φενέρ. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε αλλαγές πάνω σε αυτούς τους παίχτες. Δηλαδή θεωρώ ότι ίσως να μην πάει σε αλλαγές πάνω σε αυτούς τους παίχτες, σε καθαρές αλλαγές. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα είναι ο πρωταρχικός ρόλος να στείλει το μέλι πάνω στον Ντόρσε για το Φουρνιέ. Θεωρώ ότι θα πάμε σε κάτι το οποίο θα είναι προπονητικό τρίκ. Θα είναι παγίδα, θα είναι να παίξουν πάρα πολύ πιεστικά όταν γίνονται χειριστής της μπάλας ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ. Για να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός χειριστικό κομμάτι, δηλαδή να γίνει χειριστής της μπάλας ο Φουρνιέ, ούτε σε 1%. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να βρει ως εκτελεστή τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός. Όχι να προσθέσει ακόμα ένα χειριστή δηλαδή στο τακτικό πλάνο του Ολυμπιακός, αλλά να τον έχει καθαρά για εκτελεστικό σκοπό. Δηλαδή για εκτελεστή, να τελειώσει τη φάση. Αλλιώς δεν θεωρώ ότι δεν θα λειτουργήσει η επίθεση. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ξεκάθαρα ότι μπορεί φέτος να λειτουργήσει και με plan B, δηλαδή σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει η motion offense να στραφεί και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει το pick and roll παιχνίδι στο παιχνίδι του και είναι πολύ, νομίζω, λογικό εφόσον έχει το 5 το Hall και τον Tyreek Jones. Νομίζω ότι θα χτυπήσει στην ανωτερότητα του Μιλουτίνοφ στο πώς θα παιχνίδι. Εκεί θέλω να δω πώς θα πάει η άμυνα της Φενέρ. Θα δώσει βοήθεια. Λογικά θα δώσει βοήθεια, αν με ρωτάτε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ούτε ο Μπίρτς μπορεί να ανταγωνιστεί τον Μιλουτίνοφ, ούτε ο Μέλι, αν τον δούμε σε μια κατάσταση στο 5, σε ένα small ball της Φενέρ, ούτε ο Κρις Σίλβα θεωρώ ότι... Καλά, για τον Κρις Σίλβα δεν θεωρώ ότι θα έχει και μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, παιδιά. Η ώρα έχει πάει 2, σε λίγο θα πέσει και το break. Αν πέσει ενώ μιλάω, με συγχωρείτε. Δεν θεωρώ ότι θα δοθούν, ξαναλέω, αλλαγές σε όλα τα screen. Νομίζω ότι θα πάει σε προσαρμοσμένες αλλαγές, δηλαδή σε αλλαγές που έχουν τακτική σημασία. Δεν θεωρώ ότι θα πάει σε αλλαγές παντού, θα πει ο Σάρας παντού αλλαγές, παιδιά, και δίνουμε μισμάτς, ξέρω εγώ, στον ψηλό. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε αυτό το πράγμα, ειδικά με το walk-up στο παρκέ. Είπαμε, θα παίξουν under το walk-up. Αυτό λέει η λογική. Υπάρχει ένα ερώτημα στο τι άμυνα θα ακολουθεί όταν χειριστεί στις μπάλες είναι ο Baldwin. Να δούμε πώς θα ματσάρει την αθλητικότητα της Φενέρ Ολυμπιακός. Αξίζει. Παιδιά, πέφτει.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Σας πρόλαβα 2 και 1, 18 Πέμπτου 2026. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, ακούτε Crunch Time, στο μικρόφωνο Κώστας Φούρκας. Συνεχίζουμε την τακτική ανάλυση από τα λίγα που ξέρουμε κι εμείς. Από το μπάσκετμπολ, πείτε μας κι εσείς πώς θα προσεγγίζετε αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε για τη νούμερο ένα ομάδα σε offensive rating και τη νούμερο 2 σε defensive rating, τον Ολυμπιακό, και μιλάμε για την 15η ομάδα σε offensive rating, αλλά την πρώτη με το εκπληκτικό 111,2 στο defensive rating, την Φενέρ. Είναι πρώτη ομάδα σε αποφυγή τριπώντων, δηλαδή 31,8 σουτάρει ο κάθε αντίπαλος της Φενέρ σε 42 παιχνίδια φέτος, συμπεριλαμβανομένου και των play-off. Μια ομάδα που δεν θα βγει πάρα πολύ, δηλαδή μια ομάδα που δεν παίζει σχεδόν καθόλου hedge η Φενέρ. Δεν αρέσει το Σάρας αυτή η άμυνα, δηλαδή, και από αυτό προκύπτει και τα 5,2 λάθη της Φενέρ, κλεψίματα της Φενέρ, 19η μόλις σε αυτό το ποσοστό. Μία ομάδα η οποία είναι 15η στο δίποντο με 54,4, είναι 15%, 54,4%, 59% true shooting, 36% των πόντων της, των προσπαθειών της έρχεται από δίποντα. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι πάλι. Μια ομάδα που είναι επίσης 19η σε assist, δηλαδή average assist έχει 16,2, 19η σε assist. Αν κόψει ο Ολυμπιακός την επικοινωνία των παιχτών, δηλαδή το να πάνε σε πιο ομαδικό παιχνίδι, έχει πιθανότητες. Γενικά, ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες, πρέπει όμως πνευματικά, ψυχολογικά να εμφανιστεί διαφορετικός από το Αμπουντάμπι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλεί το Ολυμπιακός με τον κόσμο στο πλευρό του, όσα έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, ότι εντάξει, βέβαια αυτό δεν επηρεάζει κάπως. Ή όλοι οι παίχτες λένε ότι δεν τους επηρεάζει κάπως. Αλλά...
2: Κουτεράδιο Πάντιον.
1: Πάντα στο αλλά με κόβει το σηματάκι. Αλλά... και τώρα δεν με κόβει. Το... Πού είχαμε μείνει. Να μας θυμίσει κάποιος που είχαμε μείνει, παιδιά. Έχουμε και δέπει. Τι να κάνουμε. Πρέπει να βρει, είπαμε, πνευματικά και ψυχολογικά λύσεις. Όλοι οι παίχτες, ναι, θυμήθηκα. Όλοι οι παίχτες λένε ότι δεν τους επηρεάζει αυτό, ότι είναι στη χώρα μας το Final Four, ότι θα είναι ακόμα ένα παιχνίδι, αλλά βαθιά μέσα μας όλοι γνωρίζουμε ότι όλοι επηρεάζονται από κάτι τέτοιο. Θέλουν να πάρουν Ευρωλίγκα σε ελληνικό έδαφος και πόσο δά σε μέρος αντιπάλου, στο αντίπαλο μέρος. Παιδιά, εντάξει, τα αναλύσαμε τα περισσότερα όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα πάει, όπως πάει σε όλα τα Final Four Ολυμπιακός. Θα πάει να υπηρετήσει τη motion offense, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει με αυτή. Αυτή είναι η διαφορά του φετινού Ολυμπιακού με τον Ολυμπιακό των προηγούμενων ετών. Τι έχω πάθει. Ότι ο Ολυμπιακός ζούσε και ανέπνεε από τη motion offense και για τη motion offense. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπηρετήσει και άλλα σχήματα και άλλες τακτικές προσεγγίσεις ο Ολυμπιακός, επιθετικά πλάνα ο Ολυμπιακός. Μια ομάδα που βλέπαμε συχνά πυκνά τα προηγούμενα χρόνια να μην είναι καλή στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δηλαδή συχνά ο Ολυμπιακός κατέρε στο τέταρτο δεκάλεπτο και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της περσινής ομάδας του Ολυμπιακού. Αλλά βλέπουμε ότι είναι τέταρτη καλύτερη ομάδα σε offensive rating στο τέταρτο δεκάλεπτο, ένατη στο defensive rating. Δεν είναι πολύ χαμηλά από τα στατιστικά που καταγράφει σε όλο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Το καλό δεκάλεπτο του Ολυμπιακού είναι το δεύτερο. Πρώτο σε offensive rating σε δεύτερο δεκάλεπτο 131,5, δεύτερο σε defensive rating στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν ανεβεί και κατακόρων τα στατιστικά του Ολυμπιακού από τα play-off και μετά. Ας δούμε και στη regular season. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να είναι πολύ ψηλά και στη regular season. Πάλι πρώτη είναι η ομάδα σε offensive rating, τρίτη σε defensive rating Ολυμπιακός, ο οποίος πάει να δώσει τη δική του μάχη την Παρασκευή στις 6. Νομίζω ότι παίζει, όχι νομίζω, είναι κατά κοινή ομολογία, γνωστό, είναι κοινή ομολογία ότι η Φενέρ είναι καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας. Φιλιά, οι παίκτες αυτοί είναι σαν να παίζουν, σαν να τους έχεις βάλει στην πλάτη μια κλωστή και να τους δένεις όλους μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει τέτοια επικοινωνία μεταξύ των παιχτών της Φενέρ. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο προτέρημα της Φενέρ, η άμυνά της. Δεν λέω ότι μπορεί να μπει στο παιχνίδι και να βάλει ο Ολυμπιακός 6 τρίποντα και να ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και να σμπαραλιάσει την άμυνα της Φενέρ και να τους βγάλει εκτός, να τους χαλάσει το μυαλό, αλλά γενικά, συνολικά έχουμε δει ότι όλη τη σεζόν η Φενέρ έχει συνηθίσει να παίζει μία άμυνα με φοβερές προσαρμογές, με φοβερές περιστροφές, φοβερές προσαρμογές. Δηλαδή και το τακτικό κομμάτι της Φενέρ στην άμυνα είναι φανταστικό, από παιχνίδι σε παιχνίδι, ειδικά στον πρώτο γύρο. Είδαμε ότι μια τεράστια τακτική ετοιμότητα σε όλα τα παιχνίδια του πρώτου γύρου από τον coach Σάρας, όπως και στα play-off. Παιδιά, εντάξει, τα τελευταία 6 παιχνίδια που είχε μία νίκη η Φενέρ δεν λένε τίποτα πλέον. Καταφέρνει και περνάει το εμπόδιο της Αλγκύρης πανεύκολα. Πανεύκολα. Όχι πανεύκολα, αλλά στην Τουρκία ήταν πάρα πολύ εύκολα και τα δύο παιχνίδια. Το παιχνίδι που έχασε στο Ζαλγκύρο Αρένα το τρίτο, ουσιαστικά αυτοκτόνησε η Φενέρ, και το τέταρτο το πήρε στο νήμα. Είναι μια ομάδα έτοιμη η Φενέρ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει και την πνευματική ετοιμότητα. Δηλαδή, είδαμε και στο τέταρτο παιχνίδι με τη Ζαλγκύρης ότι η Ζαλγκύρης πήρε το momentum του αγώνα, αλλά σε δευτερόλεπτα το ανέκτησε η Φενέρ. Το κακό με τη Φενέρ είναι ότι επιθετικά κολλάει πάρα πολύ κάποιες φορές. Δηλαδή, μπορεί να κάνει το τέλειο πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο να είναι αγνώριστη επιθετικά. Εκεί ο Ολυμπιακός πρέπει να χτυπήσει και να πάρει το momentum του παιχνιδιού. Στο κακό διάστημα της Φενέρ, να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός ένα κακό διάστημα για τη Φενέρ, να της βάλει πίεση στην μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβάται πολύ τους πλαϊνούς, αν εξαιρέσει τον Μπιμπέροβιτς, δηλαδή δεν έχει να φοβάται πολύ τα φτερά. Δεν σουτάρει εξαιρετικά από τα φτερά η Φενέρ. Αν δούμε τα highlights από την Νόβα, φαίνεται σαν να έχουν 100% τρίποντα από τη γωνία. Δεν ισχύει αυτό όμως, παιδιά. Επίσης, να πούμε ότι δεν είναι μια ομάδα η Φενέρ η οποία σουτάρει φοβερά. Ούτε τραγικά σουτάρει, ούτε φοβερά. 36,6% σουτάρει. Είναι 7η. Στα εντός έδρας παιχνίδια της σουτάρει με 35,3%, 14η, ενώ στα εκτός σουτάρει με 37,8%. Η Φενέρ, η οποία θεωρώ ότι έχει κάνει ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια στο Telecom Center, νομίζω ότι έχει κάνει ένα τρομερό παιχνίδι στο μάτσο του Παναθηναϊκού. Είχε αποκτήσει όλο το momentum εκείνη τη στιγμή ο Baldwin και ο Μπιμπέροβιτς, ο Ολυμπιακός πρέπει να φοβάται τις off-ball δράσεις του Μπιμπέροβιτς, πρέπει να φοβάται τα off-screen, πρέπει να μελετήσει τις off-screen, τα screen μακριά από την μπάλα, το πώς θα βγει εκεί. Θα παίξει αλλαγές ο Ολυμπιακός, θα παίξει ουρά ο Ολυμπιακός, θα κυνηγήσει ο ίδιος ο παίκτης του, θα δημιουργήσει mismatch με τις αλλαγές. Πρέπει να δει ο Ολυμπιακός τι θα κάνει με τις softball δράσεις του Μπιμπέροβιτς. Είναι ένα παιδί που δίνει πολλά, που δίνει ghost screens, δίνει πολλές λύσεις στην επίθεση της Φενέρ. Μπορεί όμως ο Ολυμπιακός να χτυπήσει τα αργά του πόδια. Δεν είναι δα και ο καλύτερος αμυντικός της EuroLeague. Δεν είναι κακός παίχτης, προφανώς. Είναι απίστευτος παίχτης. Τώρα δεν θεωρώ ότι μπορεί να φοβάται κάτι άλλο ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και ο Γιάντουνε να φτάσει το πικ του δεν νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει μόνος του. Και ο Κόλσον να φτάσει το πικ του δεν νομίζω ότι θα κερδίσει μόνος του. Βλέπω Κόλσον. Δηλαδή βλέπω δράσεις του Κόλσον πάνω στον Βεζένκοφ, να βάλει ο coach Σάρας πάνω στο Βεζένκοφ τον Κόλσον να μην μπορέσει να κουμπίσει μπάλα, να πάει στο physical παιχνίδι. Κατά κόρον θεωρώ ότι ο Μέλι θα είναι πάνω στον Κόλσον, στο Βεζένκοφ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ο Μπιμπέροβιτς που γράφει defensive rating μείον ένα off, on και off court. Τρίτος χειρότερος αμυντικός σε στατιστικά της Φενέρ είναι ο Γιάντουνεν. Ο Ολυμπιακός πρέπει να χτυπήσει τα αργά πόδια του Γιάντουνεν σε κατάσταση 4, είτε με τον Πίτερς είτε να τον βγάλουν πολύ εκτός του πεδίου δράση του, είτε σε αλλαγές, είτε ακόμα και σε post-up καταστάσεις. Δηλαδή μπορεί να παίξει post πάνω στον Γιάντουνεν ο Σάσα, ο χειρότερος στατιστικά αμυντικός της Φενέρ, εντάξει, είναι ο Μπακότ, δεν νομίζω ότι θα τον δούμε και πάρα πολύ. Καλύτερος, Μέλι, Χολ, Χόρτον Τάκερ και Μπίρτς. Αυτοί είναι οι τέσσερις στατιστικά καλύτεροι παίχτες της Φενέρ. Να δούμε και το ρόλο του Χολ. Αξίζει. Εντάξει, τα στατιστικά που γράφει ο Μέλι, παιδιά, είναι απίστευτα. Είναι μείον 13,6 στο defensive rating όταν είναι και όταν δεν είναι στο παρκέ. Δηλαδή, είναι φοβερά τα στατιστικά του. Όταν είναι στο παρκέ, γράφουν μείον 7,3 σε κατάσταση διπόντων οι αντίπαλοι του, σε συνδυασμό με όταν δεν είναι στο παρκέ. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της πολύ καλής άμυνας στις αλλαγές που παίζει ο Νικόλο Μέλι. Δεν περιμέναμε σήμερα, 18 Μαΐου 2026, να δούμε και να μάθουμε ότι ο Μέλι είναι ο καλύτερος αμυντικός σε κατάσταση αλλαγών. Παιδιά, είναι φοβερός αμυντικός. Τώρα κάτι άλλο ιδιαίτερο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν έχουμε να προσθέσουμε. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει με μια πνευματική ετοιμότητα. Πρωταθλητής Ευρωλίγκας για αυτή τη σεζόν. Παιδιά, αν ήξερα θα πήγαινα να πουλάγα το σπίτι μου και θα το έπαιζα. Αλλά γι' αυτό είναι η Ευρωλίγκα τόσο συναρπαστική. Γι' αυτό κάποιοι θεωρούν πάρα πολύ άδικο το Final Four, δηλαδή το να βγαίνει πρωταθλητής μέσα από δύο παιχνίδια. και όχι από σειρές. Ο μεγάλος υπερασπιστής αυτού του format των σειρών τελικών είναι ο coach Τούδης, ακόμα και αν έχει πάρει κάμπο στις Ευρωλίγκες. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι πρέπει να πάει με χρησιμοποιήσει Tyson Ward αρκετά. Είναι και αυτός συνδετικός κρίκος στην άμυνα. Πρέπει να μετατρέψει ο coach Μπαρτζόκας την απειρία που έχει ο Tyson Ward σε τέτοια παιχνίδια σε ενέργεια. Δηλαδή, με τον Ward ο Ολυμπιακός μπορεί να βγάλει πάρα πολύ ενέργεια στο παρκέ, είτε να τρέξει στο παρκέ, είτε και σε αμυντικές καταστάσεις. Να πούμε ότι είναι ένας από τους ελίτ αμυντικούς του Ολυμπιακού, μαζί με το walk-up. Να δούμε την αμυντική προσέγγιση του Εβάν Φουρνιέ, να δούμε και ποιον παίκτη θα κληθεί να αντιμετωπίσει, δηλαδή πώς θα πάνε τα ματσαρίσματα, πώς θα πάνε τα match-ups. Αν πάει κόντρα στον Χόρτον Τάκερ, θεωρώ ότι θα έχει θέμα και ο Εβάν. Θεωρώ ότι έχει πάνω χέρι ο Ολυμπιακός στους ψηλούς. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Είναι γνωστό εδώ και καιρό. Να δούμε τι προσέγγιση θα διαλέξει ο coach Σάρας. Να υπενθυμίσουμε το παιχνίδι είναι στις 6, την Παρασκευή στις 6, παιδιά. Τι να κάνουμε, όσοι δουλεύετε και είστε Ολυμπιακοί, είτε είστε Παναθηναϊκοί και δεν θέλετε με τίποτα να δείτε τον Ολυμπιακό σε τελικό στο Telecom, το θεωρώ σεβαστό. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό, ούτε εγώ θα ήθελα να έρθει το αντίπαλο δέος μου, ο μεγάλος μου αντίπαλος στο σπίτι μου και να διεκδικεί ένα τρόπαιο. Ούτε στη σκέψη ότι διεκδικεί ένα τρόπαιο δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Παιδιά, να πούμε επίσης ότι οι Cavaliers έκαναν το match των play-off που έχουν κάνει, το καλύτερο match που έχουν κάνει στα play-off εχθές το βράδυ, απέκλεισαν τους Pistons, τραγική κατάσταση του Duren. Επειδή το είδα το παιχνίδι, ο Kate Cunningham δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτή την overplay άμυνα που του έπαιξαν. Εκπληκτικός ο Mitchell, πάρα πολύ καλός ο Sam Merrill, και είδαμε τον Jalen Duren σε μία όχι και τόσο καλή εμφάνιση. Βράζουν στο Twitter του Detroit για τις εμφανίσεις του Jalen Duren. Μέτριος και ο James Harden, 2 στα 10 shoot. Αξίζει να δούμε αυτούς τους τελικούς της περιφέρειας. Θα παιχτεί πάρα πολύ ξύλο, ειδικά στο Oklahoma Spurs, αλλά δεν είναι αμελητά ποσότητα ούτε οι Knicks. Θα παλέψουν, ξέρουν ότι υπάρχει αβαντάζ αν περάσουν τους Cavaliers. Υπάρχει αβαντάζ της αντίπαλης ομάδας, που λογικά θα είναι η Oklahoma. Ξέρουν ότι η Oklahoma αυτή τη στιγμή είναι άπιαστη. Δεν είναι άτρωτη, αλλά δείχνει σαν άτρωτη. Δεν υπάρχει ομάδα σε σειρές play-off να την έχει ανταγωνιστεί μέχρι στιγμής. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δύο σκούπες η Thunder. Ναι, και με Phoenix και με Lakers. Θα γίνει σκυλομαχία πάντως, σίγουρα, σε αυτή τη σειρά της Δύσης. Όποια ομάδα και αν περάσει από τη Δύση, έχει ένα μικρό προβάθημα σε σχέση με τους Knicks, αλλά και οι Knicks έχουν ανεβάσει την μηχανή, έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους, παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, χτυπάνε στο transition, παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ, ειδικά μετά από το 2-1 Των Hawks έχουν 7-8 παιχνίδια που είναι πάρα πολύ καλοί οι New York Knicks. Ας επιστρέψουμε στα δικά μας και ας πάμε για την τακτική προσέγγιση της Βαλένθια, του μάτς της Βαλένθια με της Real. Θεωρώ ιδανικό ιδανικό άνθρωπο ώστε να μαρκάρει τον Μοντέρο, τον Γκαμπάτσο, ακόμα και στη 35 του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ιδανικό.

Okay. Δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το παιχνίδι ένα τόσο βαρύ σώμα, ένα τόσο μεγάλο σώμα, αλλά αν πάει σε σετ παιχνίδι που βλέπουμε ότι σε ένα Final Four δεν μπορείς να επιβάλλεις 100% τον ρυθμό σου, αν πάει σε σετ παιχνίδι, παιδιά, θα έχει θέμα η Real εκεί. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορεί να παίξει drop άμυνα ο Γκαρούμπα σαν τον Ταβάρες, ούτε καν άμυνα αλλαγών σαν τον Ταβάρες δεν μπορεί να παίξει η Real. Ο Γκαρούμπα. Μιλάμε για τον καλύτερο αμυντικό της Real. Ο Ταβάρες δεν είναι όλη την άμυνα. Δεν είδαμε να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η Real χωρίς αυτόν τις σειρές με τη Χάπολ. Απλά η Χάπολ δεν είχε καθόλου πνευματική ετοιμότητα με τα όσα συμβαίνουν για να διεκδικήσει, θεωρώ, αυτές τις σειρές. Πολύ καλός αμυντικός επίσης και ο Καμπάτσο βάσει στατιστικών που έχω μπροστά μου. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται, σεισμός. Κάτι απ' έξω τραντάχθηκε. Καμπάτσο, είπαμε ότι είναι πάρα πολύ καλός. Παιδιά, συγγνώμη, μιλάω για μια μισή ώρα σερί. Καμπάτσο, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός σε πίεση στην μπάλα στην Ευρωλίγκα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμος σε αυτό το matchup απέναντι στο Μοντέρο. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Να δούμε και την χρησιμοποίηση του deck. Να δούμε πού θα πάει ο deck. Σε τι άμυνα θα πάει, θα δίνει βοήθειες. Θα πάει σε καθαρή άμυνα πάνω στον Taylor. Αξίζει. Να δούμε. Θεωρώ εφιαλτικό λάθος του Σκαριόλου να δούμε για πολύ μεγάλη ώρα το Γιούλ, παρά την εμπειρία του. Θεωρώ ότι θα κάνει πάρτι η γρήγορη επίθεση της Βαλένθια, αναλόγως και ποιος θα είναι πάνω, αν είναι ο Μπάντιο. Θεωρώ ότι, παιδιά, θα πάμε για μια ιστορική, για ένα ιστορικό αβαντάζ της Βαλένθια εκεί, τα λεπτά που θα είναι ο Γιούλ στο παρκέ. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Απλά το πρόβλημα της Βαλένθια είναι ότι έχει γρήγορα guard ή Real, γρήγορους άσους να πιάσουν το ξεπέταγμα του Μοντέρο. Εδώ θα φανεί αν ο Μοντέρο είναι όντως αυτός ο superstar που έχουμε δει στις σειρές με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει παράγοντας της σειράς, του παιχνιδιού. Ο Τέο Μαλεντών, παιδιά, βλέπουμε το παιδί δεν έχει στηριχτεί απόλυτα. Θεωρώ ότι παράγοντες είναι ο Χεζόνια, είναι ο Καμπάτσο, κυρίως αυτοί οι δύο. Δεν βλέπω δηλαδή και τρόπο ο Τρέι Λάιλς να γίνει ο κομβικότερος παράγοντας αυτού του παιχνιδιού. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει η άμυνα πάνω στο Μοντέρο, πώς θα προσαρμοστεί είτε στον Μπάντιο είτε στο Μοντέρο. Θεωρώ ότι η Ρεάλ έχει τα όπλα χαμηλά στα γκάρντ να υπερασπιστεί την άμυνά της. Το θέμα είναι τι θα γίνει στην άμυνα 2-2, στην άμυνα που ο Σκαριόλο πρέπει να διαλέξει το τι θα παίξει. Αν παίξει drop, αν παίξει αλλαγές, θεωρώ ότι είναι εφιαλτικό λάθος να παίξει απόλυτα αλλαγές ή Real. Αν θέλετε την απόψή μου, θα πάθει, θεωρώ, το ίδιο που έπαθε και ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο παιχνίδι στην άμυνα των αλλαγών. Νομίζω ότι η Βαλένθια και με τη φόρα που έρχεται υπερτερεί λίγο, αλλά έχει αντίπελό της στη Ρεάλ, έχει μια ομάδα η οποία είναι τόσο έμπειρη που μπορεί πανεύκολα να περάσει αν κάνει κάποια πράγματα, τα περισσότερα πράγματα σωστά. Δηλαδή πρέπει να κοπεί το playmaking του Μοντέρο, πρέπει να μη δούμε ευκολία στο pop-out του Πραντίγια. Παιδιά, πρέπει να δούμε κάποια πράγματα που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός. Να δούμε και τι θα διαλέξει να προσεγγίσει επιθετικά ο coach Σκαριόλο.

0: θα προσεγγίσει μια επίθεση 2-2, αν θα πάει, σε τι κατάσταση θα πάει, σε τι επιθετική κατάσταση θα πάει, αν θα πάει να χτυπήσει τα αργά πόδια του Πραντίγια, αν θα δούμε πολύ Κοστέλο, και αυτό είναι σημαντικό, ένας καλός αμυντικός. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει, θα πάνε και δύο ομάδες σε small ball. Πλέον δεν βγαίνει να πάει να βάλει ένα big, ένα παιδί ψηλό, ας πούμε. Ο Σκαριόλο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όσο και να εξετάσει το roster του, δεν μπορεί να τοποθετήσει έναν ψηλό σε αυτό, να δημιουργήσει mismatch. Διότι ο Γκαρούμπα δεν μπορεί να αποτελέσει φόβητρο. Ο καλύτερος αμυντικός της Βαλένθια μένει να δούμε που θα πάει. Ο Τέιλορ, ο Κάμερον Τέιλορ και ο Μπράξτον Κι πιστεύω θα έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής. Θέλω να δω λίγο το matchup του Κι με τον Λάιλς ενδεχομένως ή του Κι με τον Χεζόνια. Κάτι πρέπει να ρισκάρει και η Ρεάλ. Θα είναι το σούτ εκεί, θα είναι να δώσει βοήθεια και να αφήσει το σούτ εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να δούμε σε τι πνευματικό κομμάτι, σε τι πνευματική ετοιμότητα έχει ο Ντάριος Τόμψον. Που να υπενθυμίσω ότι ναι, με τον Παναθηναϊκό φάνηκε έτοιμος, αλλά συνολικά στην καριέρα του δεν τον έχουμε δει αρκετά έτοιμο σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Η τακτική προσέγγιση πάνω στο σάκο είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το ποιον θα μαρκάρει λισαλέα ο Μπάντιο, όπως έκανε το ίδιο με τον Κέντρικ.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λέγαμε πριν πέσει το break, που για άλλη μια φορά πέφτει το break, λέγαμε ότι θα είναι σημαντικό να δούμε πού, τι matchup θα δημιουργήσει ο Πάντιο. Δηλαδή θα είναι πάνω στον Καμπάτσο, που θεωρώ ότι βγάζει ένα νόημα, θα είναι πάνω στο Μαλεντόν, σε ενδεχομένη είσοδο του Μαλεντόν και σε ενδεχομένα χοντρά λεπτά του Μαλεντόν. Δεν ξέρω που θα είναι. Το πλεονέκτημα θεωρώ, νομίζω ότι είναι βασικά 50-50 τελείως αυτό το παιχνίδι. Ειδικά χωρίς τον Ταβάρες η Ρεάλ, δεν μπορώ να υπολογίσω ότι αυτό το 20 λεπτό του Ταβάρες, που είχε ο Ταβάρες, τι άμυνα θα προτιμηθεί από τον coach Σκαριόλο. Έχω κάνει κάποιες σημειώσεις. Ως ένα μέρος ίσως να υποφεληθεί η Ρεάλ με την απουσία του Ταβάρες, κυρίως στις επιστροφές στο transition, αλλά παιδιά, σε σετ παιχνίδι η Ρεάλ είναι μισή. Λείπει ο καλύτερος αμυντικός. Δηλαδή είναι σαν να βγάζει το μέλι από τη Φενέρ. Είναι σαν να βγάζει τον Τέιλορ από τη Βαλένθια. Ή τον Μπάντιο από τη Βαλένθια. Θα παίξει drop άμυνα πάνω στο Μοντέρο. Θα παίξει η άμυνα αλλαγών. Θεωρώ ότι πρέπει να πάει σε μια drop άμυνα η Βαλένθια, και να πάει σαν ουρά να κυνηγήσει από πίσω τον Μοντέρο. Δεν θα παίξει η Βαλένθια, θεωρώ, την ίδια άμυνα με παγίδες πάνω στον Καμπάτσο. Δεν ξέρω. Γενικά θέλω να δω πάρα πολύ τη τακτική προσέγγιση του coach Μαρτίνεθ. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα διαμορφώσει την ομάδα. Έχει τα εργαλεία για να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην κυκλοφορία της μπάλας της Ρεάλ και να χτυπήσει τα αδύνατα σημεία της. Βλέπουμε τον Καρούμπα, αν και ήταν πολύ ανεβασμένος στις σειρές με τη Χάμπουελ, έχει τα θεματάκια του αμυντικά κυρίως. Ξαναλέω, δεν νομίζω ότι θα παίξει παγίδες πάνω σε κάποιον, δεν νομίζω ότι θα προτιμήσει να ρισκάρει τόσο πολύ να παίξει παγίδες πάνω σε κάποιον παίχτη της Real Valencia. Δηλαδή αν παίξει παγίδες πάνω στον Καμπάτσο, νομίζω ότι έχει καθαρό αβαντάζ η Real σε αυτό. Υπάρχει τεράστιο μπασκετικό IQ από τον από τον Καμπάτσο, ώστε να διαβάσει τον ερχομό μιας παγίδας και να δράσει καταλήλως. Πρέπει η Ρεάλ να απαγορέψει το pop-out, καλύτερη Ρεάλ να απαγορέψει το pop-out με τον Καρούμπα στο παρκέ. Άμα παίξει αυτό το small ball η Ρεάλ, πρέπει να απαγορέψει οπωσδήποτε το pop-out, να πάρει κάτι από αυτό. Αυτά παιδιά, η Βαλένθια έρχεται με σπασμένα τα φρένα, η Βαλένθια έρχεται με πάρα πολύ υψηλό ρυθμό στο παιχνίδι της, έρχεται με πάρα πολύ βάζει τρελό volume στην επίθεσή της, έχει αποκλείσει ένα από τα μεγάλα φαβορί στα χαρτιά. Έχει αποκλείσει τη διοργανώτρια ομάδα. Αν έδινα κάποια ομάδα να περάσει, θεωρώ ότι θα ήταν η Βαλένθια, αλλά η Ρεάλ είναι η Ρεάλ και ποτέ δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι οι παλιοσυρές, είναι οι έμπειροι εναντίον μιας ομάδας που τώρα αρχίζει να γίνεται δύναμη, τώρα αρχίζει να παίρνει την τελική μορφή της. Θέλει 2-3 προσαφαιρέσεις το καλοκαίρι η Βαλένθια, εφόσον μείνουν και όλοι όσοι είναι στο ήδη υπάρχουν roster. Να δούμε, παιδιά, τι θα ακολουθήσει. Εγώ πιστεύω ότι η Βαλένθια με το... η Βαλένθια με την... με το πόσο με σπασμένα φρένα έρχεται, μόνο να υποφεληθεί έχει. Δεν θεωρώ ότι ο ενθουσιασμός τους μπορεί να τους συνεπάρει και να πάνε σε ακραίες καταστάσεις επιθετικά ή αμυντικά. Θεωρώ ότι έχουν ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια ο Σκαριόλο, σε Elimination Games, έχει, ο Σκαριόλο είναι αδιανόητος. Αδιανόητος coach. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στην Εθνική Ισπανίας και στην προετοιμασία των παικτών του. Είναι πάρα πολύ καλός ο coach. Σκαριόλο έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τους περισσότερους από τους παίχτες. Πλέον έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους. Δεν είδαμε στην αρχή της σεζόν να έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τους περισσότερους. Είναι αυτός ο προπονητής ο οποίος μπορεί να μην το συμπαθείς, αλλά θα παίξεις γι' αυτόν, σου εκπέμπει μια αύρα να τον εμπιστευτείς και να παίξεις γι' αυτόν. Δεν θα έλεγα ότι είναι ο απόλυτος προπονητής παιχτών, αλλά βγάζει το 100% του παίχτη και μπορεί να τον προετοιμάσει κατάλληλα για ακριβώς αυτά τα παιχνίδια. Απ' την άλλη, ο coach Μαρτίνεθ είναι το αντίπαλο δέος, μπορεί να και αυτός πολύ καλό στην προετοιμασία των παιχτών, αλλά είναι πιο πολύ προπονητής των παιχτών, είναι πιο πολύ προπονητής που θα αφήσει την απόφαση να την πάρουν οι παίχτες. Αυτό ο Σκαριόλο δεν το θέλει. Θέλει να προετοιμάσει την ομάδα του και να τον ακολουθήσει πιστά τακτικά, ενώ τον coach Μαρτίνεθ μπορείς να βγεις και λίγο out of the box. Δεν είναι ότι θα σε αποσύρει με το ένα λάθος που θα κάνεις στην επίθεση που έχει προγραμματίσει, στην επίθεση που έχει σχεδιάσει. Παίζουν δύο αντίπαλα δέοι, ένας πολύ ψηλός ρυθμός, παίζουν σε πάρα πολύ ψηλό ρυθμό οι ομάδες. Η Real δεύτερη σε offensive rating, τέταρτη σε defensive rating, σε 42 παιχνίδια, πάρα πολύ καλή παρουσία στα play-off. Δεν δοκιμάζει πάρα πολλά. Είναι ένατη στα τρίποντα που δοκιμάζει, δέκατη στα δίποντα που δοκιμάζει, που επιχειρεί να εκτελέσει. Τρίτη στο τρίποντο παρόλα αυτά, 37,7%. Δεύτερη στο δίποντο, 56,1%. Έβδομη, συγγνώμη, στο δίποντο, στα εύστοχα δίποντα, 56,1%. 113,5% στο defensive rating. Προκαλεί 36,4 στο τρίποντο των αντιπάλων της, μόλις 13η, δεν είναι το καλύτερο της σημείο αυτό, δεδομένου ότι παίζει συχνά άμυνα με βοήθειες. 52,1 μόλις το ποσοστό των αντιπάλων στο δίποντο αυτό, σε αυτό είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα και, παιδιά, πώς να μην είναι με τον Ταβάρες στο παρκέ. Αλλά αυτά τα συνολικά στατιστικά δεν αποτυπώνουν πάρα πολλά, παιδιά, γιατί βλέπουμε ότι χωρίς τον Ταβάρες στο παρκέ έχει πρόβλημα από μέσα προς τα έξω, στην άμυνα, στο ζωγραφιστό και στο ότι πλέον δεν αποτελεί φόβητρο χωρίς τον Ταβάρες, να μην λέμε και ψέματα. Μπορεί πιο εύκολα θα σκεφτεί ο παίκτης να πάει στον διάδρομο, να πάρει τον διάδρομο από ότι όταν στο παρκέ είναι ο Γκαρούμπα, από όταν είναι ο Ταβάρες. Απ' την άλλη, παίζει με μια ομάδα η οποία είναι τρίτη σε defensive rating σε 44 παιχνίδια, 113,5 και αυτή, ίδιο ποσοστό με τη Real. Έκτη σε offensive rating, όμως εδώ δεν αποτυπώνεται συνολικά ο επιθετικός παλμός της Βαλένθια, μια ομάδα που είναι δεύτερη σε average points, παίζει πάρα πολλές κατοχές, 76,1 κατοχές, επιτρέπει και πολλές κατοχές, εντάξει, λογικό είναι, 75,6 κατοχές επιτρέπει, δηλαδή είναι 17η σε αυτό. Δεύτερη σε assist, 21 assist μεσόωρο. 36,8 στο τρίποντο, δύο ομάδες που γενικά μοιάζουν μεταξύ τους, 57,6% στο δίποντο. Αυτό είναι το μεγάλο ατού της Βαλένθια, να τρέξει το παιχνίδι, να βρει από το δίποντο σίγουρους πόντους, αλλά δεν ξεχνάει και το τρίποντο, μια ομάδα που γενικότερα σουτάρει πολύ. Και πώς να μην σουτάρει όταν παίζει σε πολύ ψηλές κατοχές. Λοιπόν, πρέπει να προσέξει το επιθετικό rebound η Real, αν θέλει να προκριθεί, μια ομάδα που προκαλεί 13,1 λάθη, αποτέλεσμα της πολύ καλής πίεσης που τοποθετεί στην μπάλα. Αυτή τη φορά όμως έχει βρει απέναντί της ίσως τον καλύτερο decision maker και playmaker της Ευρωλίγκας, τον Καμπάτσο, ειδικά όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας, γιατί όταν θολώνει το μυαλό του συχνά πει και να κάνει λάθη. Το είχαμε δει και στον τελικό του Final Four με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι σε μια ήρεμη κατάσταση κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικός, και είδαμε ότι μετά από ακριβώς 2-24 ώρα ήταν πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Παιδιά, αυτά. Η μία ομάδα, εκεί που έχει αδυναμίες η μία ομάδα, είναι τα strengths της άλλης ομάδας. Δηλαδή, είδαμε ότι η Βαλένθια προξενεί πολλά λάθη, αλλά έχει απέναντί της τον καλύτερο playmaker της Ευρωλίγκας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτός είναι ο Καμπάτσο. Είτε το συμπαθούμε είτε όχι. Δύο πάρα πολύ καλές άμυνες. Για να δούμε πού πάμε. Σε 38 παιχνίδια. 72,2% στη βολή η Βαλένθια. 20 μόλις. Αυτά για σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες τελευταίες ερωτήσεις, παιδιά. Θεωρώ ότι καλύψαμε, υπερκαλύψαμε όλα τα θέματα. Μιλήσαμε για Παναθηναϊκό, μιλήσαμε για το Ολυμπιακό Φενέρ, μιλήσαμε και για το Βαλένθια Ρεάλ. Θεωρώ αρκετά καλό ότι ο Ολυμπιακός παίζει πρώτος. Είναι γενικά ο Ολυμπιακός υποφαλείται όταν παίζει πρώτος. Θα μου πεις, ναι, στο Βελιγράδι όμως αυτό δεν έγινε. Αλλά τότε είχαμε δει μια άγουρη ομάδα, εξίσου καλή, γιατί είναι πολύ υποτιμημένη η πρώτη χρονιά του καλού Ολυμπιακού το 22. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ υποτιμημένη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, τώρα βλέπουμε σε μία άλλη φάση ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι έχει ένα must win. Δεν γίνεται ένας οργανισμός σαν τον Ολυμπιακό να είναι σε 5 σερί Final Four ο Κομπάρσος. Θα μου πεις, Κομπάρσος ήταν 23. Όχι, αλλά δεν το πήρε. Και αυτό είναι που μένει. Πρέπει να βγάλει από το comfort zone της την Φενέρ, πρέπει να βάλει το Χόρτον Τάκερ να σκεφτεί 2 και 3 φορές αν θα το drive του, ενδεχομένως το τι να κάνει, να φέρει σύγχυση στην επίθεση της Φενέρ και να στοχεύσει τις αδυναμίες της Ρεάλ. Πρέπει να στοχεύσει τις αδυναμίες της Φενέρ, συγγνώμη, Ολυμπιακός. Περιμένουμε να μας κάνει και καμία τελευταία ερωτησούλα. Παιδιά, αυτά. Αυτά θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς. Θεωρώ ότι έχουμε υπερκαλύψει. Τα θέματα, προσοχή σε όσους είναι εκεί. Δεν θεωρώ ότι βέβαια μπορεί να γίνει κάτι εδώ που το συζητάμε. Κάτι τρομερό, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη βάση φιλάθλων θα είναι του Ολυμπιακού. Έχει πάρει και κάποια εισιτήρια FNR. Προσοχή από ποιον αγοράσατε εισιτήρια. Να υπενθυμίσω ότι μέχρι χθες το βράδυ μπορούσες να αγοράσεις εισιτήρια από το site έτσι ώστε να γίνει μεταβίβαση των στοιχείων. Να πούμε ότι ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις στο ΆΚΑ και εξαιτίας του ότι πολλοί Παναθηναϊκοί προτίμησαν να μην πουλήσουν τα δικά τους εισιτήρια, αλλά να πούμε ότι και η αστυνομία θα εξετάσει τα στοιχεία όλων των παρευρισκόμενων στο Telecom Center και θα κρίνει αν μπορούν όλοι αυτοί που έχουν εισιτήριο να είναι στο παιχνίδι. Παίζει σημαντικό ρόλο το ποινικό μητρό, δηλαδή αν έχουν όλοι ποινικό μητρό θα μπουν όλοι. Αν κάποιος δεν έχει και έχει προξενήσει έτσι, το ενδιαφέρον της αθλητικής βίας, είτε κατά κόρον της αθλητικής βίας, τότε μάλλον δεν θα του επιτραπεί η είσοδος. Τουλάχιστον αυτά ήταν τα δεδομένα, όντας και ο Παναθηναϊκός μέσα στο κυνήγι του Final Four. Τώρα που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός δεν ξέρουμε ποια είναι ακριβώς τα δεδομένα. Κάποια μεταγραφικά τώρα είναι ότι ο Miller, McIntyre έχουν γίνει ιδιαίτερες κουβέντες ότι έχει βρει ήδη σπίτι στην Αθήνα. Γενικά ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι θεωρώ ότι θα προβεί σε μια ανανέωση της backcourt, δηλαδή θα πάει να πάρει ενδεχομένως δύο guard. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να μπει και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο νέο του σπίτι, γιατί από ότι πλέον οριστικοποιείται ότι θα παίξει στο νέο σεφ με τη νέα σεζόν. Ίσως το πρώτο τρίμηνο να μην είναι στο νέο σεφ, αλλά από τον Δεκέμβρη και μετά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι να αγωνίζεται στο νέο σεφ. Ή μνηστήρες του Βασίλη Σπανούλη έρχονται από τουρκική πλευρά, από σέρβικη πλευρά και σήμερα το πρωί έγινε δημοσίευμα ότι έρχονται και από ισπανική πλευρά, δηλαδή Μπαρτσελώνα, Ερυθρός και Εφές. Δεν ξέρω αν τον προσέγγισε ποτέ το Ντουμπάι. Νομίζω ότι θα το τέριαζε πάρα πολύ μια ομάδα σαν το Ντουμπάι. Μια ομάδα με πολύ ταλέντο, μια ομάδα που μπορούσε να δουλέψει αρκετά ο coach Σπανούλης. Θεωρώ ότι η Ντουμπάι έχει κάνει εκπληκτικές κινήσεις. Έχει ακουστεί ότι έκλεισε τον Αλφα Ντιάλο. Παιδιά, σας το είχα πει, μην πιστεύετε ακόμα ότι ο Ντιάλο έχει κλείσει την Μπαρτσελώνα. Νομίζω ότι οι μόνες κινήσεις που έχει κάνει η Μπαρτσελώνα είναι του Νίμπο και του Ράιτ. Να πούμε ότι ο Αρμόνι Μπρουξ κλείνει στην Παρτιζάν, ένα παίκτη που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν μια καλή προσθήκη για τον Παναθηναϊκό αν μπορούσε να βρει χρόνο στο 2-3. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που θέλω να συζητήσω για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Να πούμε ότι βγήκε ένα δημοσίευμα σήμερα το πρωί από Ισραηλινά μέσα ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει, ή βασικά βγήκε ότι έχει κλείσει ήδη, αλλά ας μείνουμε στο κοιτάζει τον πώς το λένε το παιδί, το Τουμπέλης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τον Αζόλας Τουμπέλης, διπλοθεσίτης, παίζει και στο 5 και στο 4. Αρκετά καλός παίχτης. Έχει κάνει φοβερό step-up αυτή τη χρονιά. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λογικά ο Πίτερς αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς που έχει κάνει ένα φοβερό step-up τον τελευταίο μήνα, κυρίως αμυντικά, έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις αμυντικά στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Γιάν Βέσερη αποσύρεται το καλοκαίρι, ένας θρύλος του αθλήματος. Νομίζω ότι αναδιαμόρφωσε τη θέση 4-5 mobile center και τα σχετικά center που παίζει και pop-out, center που μπορεί να σουτάρει σαν guard από μέση απόσταση. Να δούμε τι θα γίνει και στο μεταγραφικό παζάρι. Ακούστηκε πολύ έντονα ότι θέλει τον Edwards και τον Kevarius Hayes η Maccabi. Παιδιά, θα είναι ορολογιακή βόμβα που δεν ξέρουμε πού θα σκάσει το Lonnie Walker, Carson Edwards. Λοιπόν, αυτά ήταν το crunch time της Δευτέρας στο Radio Pantheon και ακολουθεί μια πάρα η πιο σημαντική βασικά εβδομάδα της χρονιάς. Λοιπόν, αυτά, να δείτε το Final Four, να έρθείτε την άλλη Δευτέρα να το συζητήσουμε. Είναι η πιο σημαντική εβδομάδα με διαφορά. Φάγαμε το γάιδαρο που λέει και το ρητό. Λοιπόν, αυτά. 6 ώρα Ολυμπιακός την Παρασκευή, 9 η Ρεάλ με την Βαλένθια και ο νικητής, να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει μικρός τελικός, και 9 ο τελικός της Κυριακής. Αυτά. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο Jazz Jam με την Εμμανουέλα Φραγκάκη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την jazz μουσική στα musicals, ξεκινώντας από το αγαπημένο musical Cabaret.

Το Καμπαρέ είναι ένα από τα πιο σημαντικά musical στην ιστορία του κινηματογράφου και συνδέθηκε όσο λίγα έργα με τη Λάιζα Μινέλη. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1972 και βασίστηκε στο ομώνυμο θεατρικό musical, το οποίο είχε παρουσιαστεί αρχικά στο Broadway το 1966. Η ιστορία τοποθετείται στο Βερολίνο, τον αρχών της δεκαετίας του 1930, σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας και κοινωνικής αστάθειας, λίγο πριν την άνοδο του ναζισμού. Η κεντρική ηρωίδα είναι η Sally Bowles, μια νεαρή Αμερικανίδα τραγουδίστρια που εμφανίζεται σε ένα νυχτερινό καμπαρέ, το περίφημο Kit Kat Club. Η Sally είναι εκρηκτική, γοητευτική και γεμάτη όνειρο για καριέρα και επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα ζει με μια αίσθηση αβεβαιότητας και φυγής από την πραγματικότητα. Τον ρόλο αυτό ερμήνευσε η Λάιζα Μινέλη με τρόπο που θεωρείται μέχρι σήμερα εμβληματικός. Η σκηνοθεσία έγινε από τον Bob Fosse, ο οποίος είχε ήδη αποκτήσει φήμη ως χορογράφος και σκηνοθέτης. Ο Fosse έδωσε στο έργο μια ιδιαίτερη αισθητική, σκοτεινή, αισθησιακή και θεατρική. Χρησιμοποίησε χορογραφίες με έντονες, κοφτές κινήσεις και δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε λάμψη και παρακμή. Το καμπαρέ στην ταινία δεν λειτουργεί μόνο ως χώρος διασκέδασης. Γίνεται καθρέφτης της κοινωνίας που αλλάζει και της πολιτικής έντασης που μεγαλώνει. Η ερμηνεία της Λάιζα Μινέλη θεωρήθηκε καθοριστική για την επιτυχία της ταινίας, με το χαρακτηριστικό της στυλ, κοντά μαλλιά, έντονα μάτια, δυναμική σκηνική παρουσία, δημιούργησε μια Sally Bowles διαφορετική από προηγούμενες εκδοχές. Η ερμηνεία της στο τραγούδι Καμπαρέ έγινε ιδιαίτερα γνωστή και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά αποσπάσματα του έργου.

Η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία και απέσπασε 8 βραβεία Academy Awards, ανάμεσά τους Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου για τη Λάιζα Μινέλη και Όσκαρ σκηνοθεσίας για τον Bob Fosse. Παρότι δεν κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές μεταφορές musical. Το έργο ξεχωρίζει γιατί πίσω από το τραγούδι και τη λάμψη κρύβεται ένα σοβαρό μήνυμα. Δείχνει πώς μια κοινωνία μπορεί να συνεχίσει να διασκεδάζει ενώ γύρω της εμφανίζονται επικίνδυνες πολιτικές αλλαγές. Γι' αυτό το καμπαρέ δεν είναι μόνο musical. Είναι ένα κοινωνικό και ιστορικό σχόλιο με διαχρονική σημασία.

Ακούσαμε το Maybe This Time από τη Λάιζα Μινέλη. Το καμπαρέ, λοιπόν, είναι ένα από τα πιο πολυταξιδεμένα και πολυανεβασμένα musical παγκοσμίως. Από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει δεκάδες αναβιώσεις και νέες προσεγγίσεις σε Broadway, West End και διεθνείς σκηνές. Η πρώτη θεατρική παραγωγή παρουσιάστηκε το 1966 στο Broadway, στην Broadhurst Theater. Το έργο είχε μουσική από τον John Kander, στίχους από τον Fred Ebb και κείμενο του Joe Mastroff. Η ιστορία βασίστηκε σε γραπτά του Christopher Isherwood και στο θεατρικό έργο «Emma Camera». Η αρχική παραγωγή σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας τις 1000 παραστάσεις και καθιερώνοντας το έργο ως σημαντικό σύγχρονο musical.

Ακούσαμε το All That Jazz από το Chicago. Το Chicago είναι ένα από τα πιο διάσημα και επιτυχημένα musical όλων των εποχών, γνωστό για τη δυνατή jazz αισθητική του, τις εντυπωσιακές ορογραφίες και τη σατυρική ματιά του πάνω στη φήμη, τα μέσα ενημέρωσης και τη δικαιοσύνη. Το έργο έχει μουσική, όπως και το καμπαρέ, από τον John Kander και στίχους Fred Ebb, την ίδια δημιουργική ομάδα πίσω από το καμπαρέ. Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και εμπνεύστηκε από δημοσιογραφικά άρθρα που έγραψε η Maureen Dallas τη δεκαετία του 1920 στο Σικάγο. Η συγγραφέας κάλυπτε υποθέσεις γυναικών που κατηγορούνταν για φόνους και παρατήρησε πως ο τύπος μπορούσε να μετατρέψει εγκληματίες σε δημοσιότητες. Η υπόθεση εκτελήσεται στη δεκαετία του 1920 και ακολουθεί τη Roxy Hart, μια φιλόδοξη γυναίκα που ονειρεύεται να γίνει διάσημη. Όταν σκοτώνει τον εραστή της,

Λαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή. Εκεί γνωρίζει τη Βέλμα Κέλλη, μια ήδη γνωστή τραγουδίστρια και χορεύτρια, που βρίσκεται επίσης φυλακισμένη για φόνο. Οι δύο γυναίκες συνταγωνίζονται όχι μόνο για την ελευθερία τους, αλλά και για τη δημοσιότητα και την προσοχή του κοινού.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of murderer's row, matron Mama Morton.

Μουσικά, το Σικάγο είναι βαθιά επηρεασμένο από τη τζαζ και το βόντβιλ. Τα τραγούδια παρουσιάζονται σχεδόν σαν σκηνικά νούμερα, καμπαρέ ή παραστάσεις μέσα στο μυαλό της Ρόξη. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια βρίσκονται το All That Jazz, Cell Block Tango, Roxy, Nowadays και When You're Good to Mama, το οποίο μόλις ακούσαμε. Η πρώτη παραγωγή ανέβηκε στον Broadway το 1975, σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Bob Fosse. Ο Fosse δημιούργησε ένα μοναδικό ύφος με χαρακτηριστικές κοφτές κινήσεις, καμπριασμένες στάσεις σώματος, καπέλα, καρέκλες και αισθησιακή ατμόσφαιρα. Το λεγόμενο Fosse Style επηρέασε βαθιά το σύγχρονο μουσικό θέατρο. Παρότι η αρχική παραγωγή είχε επιτυχία, τότε βρέθηκε στη σκιά του A Chorus Line. Όμως η μεγάλη αναβίωση του 1996 στο Broadway άλλαξε τα πάντα. Η νέα εκδοχή, με πιο μινιμαλιστική σκηνική προσέγγιση, έγινε τεράστια επιτυχία και εξελίχθηκε σε μία από τις μακροβιότερες παραγωγές στην ιστορία του Broadway. Το Σικάγο ανέβηκε επίσης στο West End και σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως. Παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στη Νότια Κορέα και σε πολλές άλλες χώρες, διατηρώντας παντού τη χαρακτηριστική jazz αισθητική του. Το 2002, το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο ως Σικάγο, με πρωταγωνίστρες τη Ρενέι Ζέλγερ και την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ενώ συμμετείχε και ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία και κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, συμβάλλοντας στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για τα κινηματογραφικά musical.

Προχωράμε τώρα στο Sweet Charity, ένα κλασικό αμερικανικό musical που συνδυάζει χιούμορ, ρομαντισμό, έντονο χορό και τζαζ επιρροές. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της δεκαετίας του 1960 και συνδέθηκε ιδιαίτερα με τη χορογραφική και σκηνοθετική ματιά του Bob Fosse. Το έργο έκανε πρεμιέρα στο Broadway το 1966. Η ιστορία ακολουθεί την Charity Hope Valentine, μια καλοσυνάτη, αισιόδοξη, αλλά άτυχη στον έρωτα νεαρή γυναίκα που εργάζεται ως χορεύτρια σε dance hall στη Νέα Υόρκη. Παρά τις συνεχείς απογοητεύσεις στη σχέση της, η Charity εξακολουθεί να πιστεύει στην αγάπη και να ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή. Ο χαρακτήρας της ξεχωρίζει, επειδή παρόλο που συχνά πληγώνεται, δεν χάνει την καλοσύνη και την ελπίδα της.

Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του έργου είναι το Big Spender, If My Friends Could See Me Now, There's Gotta Be Something Better Than This και Rhythm of Life που ακούσαμε μόλις τώρα. Ειδικά το Big Spender έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά νούμερα στην ιστορία του Broadway και συνδέθηκε έντονα με το ύφος του jazz cabaret. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

Το Sweet Charity έχει γνωρίσει πολλές αναβιώσεις στο Broadway, στο West End και σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Αν και ίσως δεν έχει την ίδια διαρκή εμπειρική επιτυχία με το Σικάγο ή το Καμπαρέ, θεωρείται έργο σταθμός για την ιστορία του χορού στο μουσικό θέατρο και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του ύφους του φως.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή μας για σήμερα. Jazz Jam.
1: Radio Pantheon. Η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Φίλες και φίλοι του Radio Pantheon Sports, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Europol. Εγώ είμαι η Μαριαντίνα Παπαδοπούλου.
2: Και εγώ ο Κωστής Παναγόπουλος. Καλώς ήρθατε. Είναι από τις τελευταίες εκπομπές που κάνουμε, η πρώτη τελευταία για την ακρίβεια, καθώς πλησιάσαμε πλέον στο τέλος όλων των πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Ήδη το γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga τελείωσε, στέφθηκε πρωταθλήτρια η Bayern Μονάχου με απόλυτη επιτυχία, ξεκάθαρο φαβορή από την αρχή και όλας της χρονιάς. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να πούμε για την Bayern. Για μένα κιόλας φέτος, ίσως, είναι στις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, αυτή και η Paris Saint-Germain. Αυτή θα έπρεπε να ήταν και στο τελικό κιόλας, μαζί με την Paris. Θα ήταν ένας πολύ ωραίος τελικός. Δυστυχώς δεν έγινε έτσι. Αλλά νομίζω στην Bundesliga είναι το ξεκάθαρο φαβορί και όλα στην, το Σάββατο παίζει και τελικό κυπέλου με την Freiburg, με τη Stuttgart, συγγνώμη. Και έχει την ευκαιρία να κάνει και το double.
1: Εντάξει, και πιστεύω θα το καταφέρει πολύ εύκολα. Η Stuttgart είναι καλή ομάδα φέτος, γι' αυτό βγαίνει και όλα στο Champions League του χρόνου. Αλλά μπροστά στη Bayern νομίζω ότι φετινή καμία ομάδα δεν έχει ελπίδα, τουλάχιστον στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και έχει μπροστά της και τον τελικό. Οπότε, εντάξει, θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Νίκησε τώρα 5-1 την Κολονία πολύ εύκολα, οπότε είναι έτοιμη για το παιχνίδι του κυπέλου. Χάτρικ ο Κέιν, κλείνει τη σεζόν με 31 αγώνες, 36 γκολ και 5 assist.
2: 58 γκολ έχει συνολικά σε όλη τη σεζόν.
1: Μαζί και Champions League και
2: όλα. Ναι, όλα, σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Ακραίο νούμερο.
2: Είναι, ναι, είναι ίσως και υποψήφιο για χρυσή μπάλα. Βέβαια, σε εισαγωγικά υποψήφιο, διότι έρχεται και ένα Μουντιάλ που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ποια χώρα θα το πάρει και ποιους παίκτες έχει μέσα.
1: Η Αγγλία,
2: και τι έχουν κάνει και αυτοί οι παίκτες σε επίπεδο κλαμπ. Οπότε ναι, αλλά είναι ένα πολύ καλό στατιστικό.
1: Εννοείται. Η Αγγλία τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορεί να διεκδικήσει κάτι πιο σοβαρά από το παγκόσμιο. Οπότε θα του στοιχήσει λίγο στη χρυσή μπάλα, σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι,
1: και στα τρόπαια.
2: Ίσως αυτό. Αν π.χ. η Bayern είχε πάει τελικό, και στην περίπτωση που το έπαιρνε θα είχε πολύ μεγάλες πιθανότητες. Δηλαδή μπορεί να ήταν κατά φαβορί.
1: Ναι, εννοείται, μα.
2: Αλλά ναι, λόγω ότι η Αγγλία όντως δεν συνηθίζει να μας δείχνει κάτι πολύ δυναμικό και να φαίνει πάρα για να φαίνει πολύ μακριά. Δεν τρομάζει εννοώ, σαν όνομα. Ναι, δεν νομίζω. Κι εγώ. Δηλαδή το βλέπω τη χρυσή μπάλα προς Γαλλία μεριά.
1: Ότι θα το πάρει η Γαλλία το Μουντιάλ.
2: Γάλλος.
1: Α, ότι θα το πάρει Γάλλος. Οκ. Okay. Εντάξει, έχει παίχτες η Γαλλία, δηλαδή όποιον και να, από όποιον να το πιάσεις. Υπάρχει και ένα αστέρι, ξέρω εγώ, εντός εισαγωγικών, ο Εμπαπέ, ο
2: Ντεμπελέ.
1: Ντεμπελέ, ναι, είναι
2: κάνει πολύ. Πάλι εξαιρετική χρονιά. Ο Λίσε, φοβερή χρονιά και εκείνος. Τι να πούμε. 20 πόσες ασίστ είχε ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλό.
2: Νομίζω είχε 20 γκολ και 28-29 assist, κάπου εκεί.
1: Okay, τέλεια.
2: Γενικά στο γερμανικό πρωτάθλημα δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Απόλυτη κυριαρχία η Bayern. Το γενική κατάταξη ήταν πρώτη Bayern, δεύτερη Dortmund, τρίτη Λειψία, τέταρτη Stuttgart. Βγαίνει η Europa League, η Hoffenheim και η Leverkusen. Έπεσε η Leverkusen. Και η Freiburg βγαίνει μέχρι στιγμής Conference League, αλλά παίζει και μεθαύριο τελικό Europa League απέναντι στην Aston Villa.
1: Και πήρε και μια πάρα πολύ δυνατή νίκη τώρα κόντρα στη Λειψία με το 4-1 που της δίνει τρομερή ψυχολογία να πάει για τον τελικό. Και είναι και κοντά η δυναμικότητα των ομάδων, πιστεύω, οπότε δεν το αποκλείω να το πάρει και η Freiburg. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο φαβορί.
2: Κοίτα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρος.
2: Παίζει πολύ ωραία μπάλα φέτος η Aston Villa και τώρα κέρδισε νομίζω το 4-2 τη Liverpool τελευταίο μάτς. Βγαίνει η Champions League και μόνη της από την Premier League. Γενικά σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές παίζει πολύ καλύτερα. Αλλά λόγω ότι η Freiburg την έχουμε δει τα τελευταία 3 χρόνια λίγο στο Europa League, να κάνει μεγάλα πράγματα, να πηγαίνει μακριά, να τελειώνει κάποια μάτς με μεγάλα σκορ. Δεν την υποτιμώ. Πιστεύω θα είναι μια καλή μάχη.
1: Όντως, και μακάρι να είναι καλή μάχη στο Europa, γιατί στο Champions League προβλέπω λίγο φλόπ. Όχι, εντάξει, όχι σαν το περσινό.
2: Δεν θα γίνει και ακριβώς το περσινό, γιατί εντάξει, η Arsenal παίζει άμυνα. Προσπαθεί να παίζει καλή άμυνα. Παίζει ζώνη. Αλλά ναι, δεν νομίζω να έχει ευκαιρία. Ναι, δεν νομίζω να έχει ευκαιρία. Και τώρα η Arsenal καρδιοκτυπά να φέρει οπωσδήποτε νίκη τώρα στην τελευταία αγωνιστική για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Γιατί στην παραμικρή γκέλα νομίζω μπορεί να περάσει μπροστά η City.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Η Arsenal είναι στους 79, η City στους 77. Η Arsenal παίζει σήμερα με την Burnley, γιατί είναι περασμένη αγωνιστική.
2: Ακριβώς.
1: Και αύριο παίζει και η City με την Bournemouth, που έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι η City, γιατί και η Bournemouth θέλει να βγει Champions League και η City να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε
2: γενικά η Arsenal αυτό που κυνηγά είναι ξεκάθαρα νίκη.
1: Ναι, θέλει μόνο νίκες. Και σήμερα και στην
2: Ευρώπη. Νομίζω ότι αν την πάρει την νίκη, το πήρε.
1: Μαθηματικά δεν ξέρω αν το έχει κλειδώσει, γιατί άμα το πάρει και η City αύριο.
2: Πόσο βαθμούς έχει η Arsenal?
1: Η Arsenal είναι 79, η City 77. Με τα ίδια παιχνίδια.
2: Οπότε όχι.
1: Η City θέλει νίκη 100% και σήμερα και στην επόμενη αγωνιστική. Η Arsenal, άμα πάρει πες 3 αύριο. Και ένα. Ναι, και η Arsenal θέλει νίκη.
2: Θέλει νίκη η Arsenal. Όχι.
1: Ναι. Το έχεις εσύ σίγουρο ότι θα χάσει η City από την Aston Villa και από την
2: Bournemouth.
1: Είναι δύο αγωνιστικές.
2: Είναι δύο. Ναι, σίγουρα.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Α, τότε δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Ναι,
2: όχι. Ναι. Τότε έχει ακόμα ψωμί η κατάσταση.
1: Και η Arsenal έχει δύο σχετικά εύκολα παιχνίδια. Burnley και Crystal Palace. Η City έχει τα πιο δύσκολα που είναι με Aston Villa. Βέβαια, η Aston Villa θα είναι ψηλοαδιάφορη γιατί έχει βγει Champions League και θα έχει και τον τελικό στο μυαλό της. Και η Bournemouth που κυνηγάει ακόμα. Γιατί είναι έκτη με 55 βαθμούς, πλην 3 από την Liverpool που είναι πέμπτη με 59.
2: Ναι. Φαντάζομαι να την πετάξει έξω τη Liverpool και να τη στείλει και Europa League. Bournemouth.
1: Για τη φετινή Λίβερπουλ δεν θα μου φανεί απίστευτο. Δηλαδή το περιμένω. Αν και πιστεύω ότι θα περάσει.
2: Και η Τσέλσι φέτος τραγική, πάλι, δέκατη.
1: Ενώ είχε ξεκινήσει σχετικά
2: καλά. Ξεκίνησε καλά, έσωσε λίγο την εικόνα της που είχε πριν 3 χρόνια. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια τόσο σε λίγο. Ξανά πάλι τα ίδια. Ή τότε να μου πω ότι φαίνεται, πιστεύω, μπορεί να σωθεί.
1: Είναι κοντά.
2: Πιστεύω θα σωθεί.
1: Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πέσει εν τέλει. Βέβαια τώρα έχει παιχνίδι με την Τζέλσι. Αύριο. Δύσκολο παιχνίδι. Το θέλουν και οι δύο πολύ. Η Τότεναμ ακόμα περισσότερο γιατί κινδυνεύει να πέσει στην Championship. Και την τελευταία αγωνιστική παίζει εντός έδρας με την Everton.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι μία που θέλει να σωθεί στην κατηγορία και η Τσέλσι, επειδή έχει και δύο αγωνιστικές ακόμα, παλεύει μήπως και διεκδικήσει ευρωπαϊκή διοργάνωση, όποια και αν είναι.
1: Η Τσέλσι πιστεύω του χρόνου βασικά δεν θα παίζει Ευρώπη. Γιατί το διεκδικούν η Σάντερλαντ, η Μπρέντφορντ και η Μπράιτον από πάνω, που νομίζω είναι καλύτερες αγωνιστικά. Και δεν ξέρω τώρα και τι παιχνίδια έχουν.
2: Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά το καλό θα ήταν να μην περάσει η conference. Γιατί χαλάει λίγο τη διοργάνωση μετά. Γιατί είναι το απόλυτο φαβορί, άρα θα το πάρει ξανά, οπότε δεν θα έκανα νόημα.
1: Να. Και τελευταία αγωνιστική είναι Sunderland Chelsea που και οι δύο το θέλουν.
2: Αν που βέβαια, να πούμε και την αλήθεια τώρα, είναι και τελικό conference league η Crystal Palace, η οποία είναι 15η. Όπου αν το πάρει βγαίνει κατευθείαν στο Europa League, οπότε νομίζω είχα διαβάσει θα κερδίσει και άλλη μια θέση η Premier League, στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άλλη δηλαδή θα πάει και ο ένατος Ευρώπη.
1: Οκ, okay, conference.
2: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Okay, νομίζω τότε, ναι.
2: Ή θα πάνε τρεις Europa League και ένας conference, αλλά νομίζω conference θα πάει ο ένατος.
1: Οκ, okay, πιο εύκολο και πάλι.
2: Πιστεύω εντάξει ναι. Και το conference κατά ψέματα και σαν πάσα θα πάρει. Δεν νομίζω.
1: Ναι, ναι, πολύ εύκολο.
2: Δεν νομίζω.
1: Πήρε και πέρσι το Europa, οπότε... Γιατί
2: τρεις αγγλικές ομάδες. Ναι, ναι. Έχουμε σε τρεις διαφορετικούς τελικούς. Ωραία, ωραία αυτό. Οπότε το μόνο πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά έχει ακόμα λίγο αμοιότητο ενδιαφέρον είναι η Αγγλία. Γιατί στην Ισπανία στέφθηκε και εκεί η πρωταθλήτρια η Μπαρσελόνα. Έχουμε δει τώρα τι γίνεται εκεί, η Σίριαλ με τη Ρεάλ. Ακούγαμε θα φύγει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, βγήκε τα διέψευσε όλα. Έλεγε πρώτα θα με διώξετε εσείς, σας γίνουν εκλογές.
1: Καλά αυτά που γίνονται τώρα
2: πέφτηκε,
1: στη Ρεάλ.
2: Πέφτηκε, άκουσα ξύλο στα ποδητήρια μεταξύ Βαλβέρδη και Τσουαμενή. Λέει ο Τσουαμενή έδωσε λέει, μια μπουνιά στο Βαλβέρδη και τον έστειλε στο νοσοκομείο, λέει, ναι. Μηδιάσει.
1: Και μετά βγήκε ο Βαλβέρδη όμως και το διάψευσε και άρχισε να λέει ότι κάπου έπεσε, κάτι τέτοιο είπε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τώρα που τα ακούμε στο τοπικό και γίνονται τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ας ελπίσουμε τώρα ότι αν αληθεύσει αυτό που λένε ότι θα έρθει ο Μουρίνιο να αναλάβει, μήπως τους βάλει σε μια σειρά.
1: Είπε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, here we go. Έχει κλείσει.
2: Αυτός κάνει τρελό marketing.
1: Ο Φαμπρίτσιο.
2: Αυτός που κινεί τις μεταγραφές. Το έχω ακούσει μια φορά. Πληρώνουν, λένε, λέει, ξέρω εγώ, ένας παίκτης ότι εγώ θέλω να πάρω μεταγραφή σε αυτήν την ομάδα. Το λέει στην ατζέντη του. Ο ατζέντης του μιλάει με αυτόν και το βγάζει και καλά σε πιθανό σενάριο πρώτα σε κάτι άλλα site, π.χ. One Football και κάτι τέτοια. Και μετά το βγάζει ο Φαμπρίζιο Ρωμάνο και έτσι υποκινούνται τα νήματα και μπαίνει λίγο στο στόχαστρο μια ομάδα για να πάρει κάποιον παίκτη. Πολλές φορές έτσι έχει γίνει.
1: Ναι, η δύναμη που έχει ο Φαμπρίζιο αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Δηλαδή, άμα πει κάτι, είναι Ευαγγέλιο. Είναι πιο σημαντικό, πιο σοβαρό βασικά και από την υπογραφή του παίκτη.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ έμπιστο. Δηλαδή...
2: Αφού έχει επαφές με όλους τους ατζέντες. Δηλαδή, ναι. Ξέρει τους πάντες. Δεν γίνεται να μην το μάθει.
1: Και ό,τι βγάζει είναι 100% σίγουρο. Δεν έχει πέσει, νομίζω, έξω ποτέ. Και κάτι να έχει αλλάξει. Που πολλές φορές
2: το αλλάζει με
1: πράγματα στις μεταγραφές. Ναι, το έχει βγάλει.
2: Ναι, ναι, το έχει αλλάξει κατευθείαν αυτό. Οπότε είναι και αυτό. Οπότε θα έχουμε και εκεί αλλαγές. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα για τη Real και να γίνουν και κάποιες αλλαγές, διότι αυτό το σχήμα λίγο με τους Γκαλάκτικους δεν βλέπω να λειτουργεί τόσο πολύ.
1: Και
2: δεν
1: αυτό...
2: ξέρω τι φταίει. Γιατί κάποιοι λένε ότι φταίει και ο Μπαπέ. Κατά τη γνώμη μου δεν φταίει. Γιατί τα στατιστικά του είναι πάρα πολύ καλά.
1: Μα νομίζω το πρόβλημα της Ρεάλ δεν είναι τόσο αγωνιστικό. Δηλαδή, αν φταίει κάπου ο Εμπαπέ,
2: είναι η συμπεριφορά.
1: Θα φταίει στα αποδυτήρια.
2: Πιο πολύ πιστεύω ότι ο Δαραξίας όλου του κλίματος των αποδυτήριων θα είναι ο Βινίσιος παρά ο Εμπαπέ.
1: Εγώ πιστεύω είναι και οι δύο. Πάρ' τον ένα, χτυπά τον άλλο.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει κάποιος να έρθει να τους κατευνάσει λίγο, να τους... Δεν θέλουν προπονητή αυτοί. Θέλουν manager.
1: Ναι, μα αυτό που είχαν τον Αντσελότη.
2: Όταν είχαν τον Αντσελότη, που ο Αντσελότη ήταν ένας μάνατζερ μεγάλων προσωπικότητων και έχει μάνατζερ πόσους άλλους. Ροναλντίνιο, Πιρλό, πόσους θρύλους έχει μάνατζερ.
1: Και είναι άνθρωπος με προσωπικότητα, δεν είναι...
2: Ναι, με κύρος. Μπορούσε, πιστεύω, λίγο να τους βάλει σε μια σειρά. Και δεν ήταν και τυχαίο που πήρε και δύο Champions League στη δεύτερη θητεία του.
1: Έφυγε ο Αντσελότη, ήρθε ο Τσάμπι Αλόνσο. Δεν του άρεσε που ήταν αυστηρό στο πρόγραμμα και στι προπονήσει.
2: Δεν κόλλαγε ο Τσάμπι Αλόνσο στο πλάνο τη Ρεάλ.

0: Αυτό δεν το έχουμε δει σε κανέναν.
1: Βρε, εννοείται, αλλά...
0: Είναι άλλης γενιάς και θέλουν manager, δεν θέλουν προπονητή. Πρέπει να βρουν έναν άνθρωπο που να μπορέσει να τους διαχειριστεί, να διαχειριστεί αυτές τις προσωπικότητες και να τους κάνει να λειτουργήσουν σαν ομάδα. Άμα λειτουργήσουν αυτή σαν ομάδα, πιστεύω θα κάνουν παπάδες μέσα στο γήπεδο. Δεν θα μπορεί να σου ανταγωνιστεί καμία ομάδα.
1: Μα εννοείται, τέτοια ποιότητα, τόσοι παίκτες, σε όλες τις θέσεις από όποιον το πιάσεις, είναι μια υπερπλήρης ομάδα. Και οι πρώτες και οι δεύτερες και οι τρίτες λύσεις είναι.
0: Είναι, βέβαια, ίσως μπορεί να γίνεται και ένα λάθος πλέον και να μην πιάνει τόσο πολύ να διαβάζουν οι άλλες ομάδες το ποδόσφαιρο το οποίο παίζουν πλέον καλύτερα, διότι λίγο στηρίζονται σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες. Τύπου στον Mbappé, στον Bellingham, στον Valverde, στο Vinicius που και που. Και μπορεί να έχουν διαβάσει το παιχνίδι τους πολύ καλά πλέον οι άλλες ομάδες και να ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν απέναντι στη Real και να έχει μπλοκάρει πλέον.
1: Είναι και αυτό.
0: Ας πούμε η Παρί, όταν είχε τον Mbappé, δεν μπορούσε να πάρει να φτάσει μακριά στο Champions League. Χόλαινε. Πήγε με το να έπαιρνε τότε, είχε πάρει, θυμάμαι, Mbappé, Neymar, Messi και λέγανε όλοι εντάξει, θα τα σηκώσει όλα, θα τις αρρώσει όλα και δεν έκανε τίποτα. Και τώρα που είναι χωρίς τον Mbappé, πήρε κατευθείαν Champions League και είναι και σε δεύτερο τελικό Champions League συνεχόμενο. Και σαν σύνολο παίζουν πολύ καλύτερα από όταν ήταν ο Mbappé στην ομάδα.
1: Εννοείται, μα έχει, το έχει γυρίσει τώρα η Παρί τελείως από τους αστέρες. Ναι, πήγε, από μέση Neymar και Mbappé που είπες και εσύ πριν, το πήγε σε παιδιά από τις ακαδημίες, νεότερους, πιο ψαγμένες μεταγραφές. Να εμπιστευτεί τους νέους παίχτες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όπως έβγαλε τον Ντουέ, έβγαλε τον Μαγιουλού, έβγαλε τον Μπαρκολά.
1: Πήρε τον Ντεμπελέ από την Μπαρτσελόνα.
0: Ανέστησε τον
1: Ντεμπελέ. Μπάλα, ναι,
0: τον ανέστησε, όχι απλά τον πήρε, τον ανέστησε σαν παίχτη.
1: Στις 180 παιχνίδια, ξέρω εγώ, που είχε η μία σεζόν, έπαιζε τα 100. Όχι. Ένα παιχνίδι έπαιζε. Στα άλλα ήταν τραυματίας.
0: Ναι, έκανε μια φοβερή σεζόν, πήρε τρέμπλ εκεί στη Γαλλία, πήρε και χρυσή μπάλα και είναι μάγκας. Και
1: ναι,
0: μπορεί να πάρει και δεύτερη και τώρα.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Είναι το, εντάξει, είναι και το στυλ που παίζει ο Ενρίκε. Δηλαδή αυτό το στυλ έπαιζε και λίγο στην Μπαρσελόνα. Βέβαια, άλλη τότε Μπαρσελόνα του Ενρίκε. Το ότι είχε κάτσει η καλύτερη φουρνιά της Μπαρσελόνα ever.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ever.
1: Εννοείται.
0: Αλλά, ναι, κάτι της λείπει που ίσως να μην το έχουν σκεφτεί καλά.
1: Για ποιον λες, για τη Ρεάλ.
0: Για τη Ρεάλ.
1: Πιστεύω ότι προς το παρόν είναι ο προπονητής, γιατί με Αρμπελόα στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν πας πουθενά. Οπότε του χρόνου με Μουρίνιο πιστεύω και κάποιες λίγες μεταγραφές.
0: Θα δείξει και ο Μουρίνιο, δεν ξέρω, είναι λίγο. Μου φαίνεται για εκείνες μερικές φορές λίγο ξύθιμος, δεν ξέρω, λίγο παπατζής.
1: Ο Μουρίνιο είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο σαν τον Αταμάν. Απλά στο ποδόσφαιρο είναι αυτός. Δηλαδή πολύ γκρίνια, πολύ νεύρο. Εντάξει, είναι ο Μουρίνιο βέβαια. Δεν αντιλέγω, αλλά θα δείξει.
1: Ναι.
0: Υποθέτω.
1: Και πρέπει και να διαχειριστεί Mbappé, Bellingham, Vinicius, που αυτοί οι τρεις από μόνοι τους δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να τους κουμαντάρει, είναι ο Μουρίνιο.
0: Αν θέλει να κάνει κάτι απέναντι στην Μπαρσελόνα, γιατί η Μπαρσελόνα έχει πάρει φόρα τώρα με τους παίκτες και βγάζει παίκτες στην Μπαρσελόνα συνέχεια.
1: Έχει 2 χρόνια τώρα που βγάζει.
0: Και η Ρεάλ έχει καιρό να βγάλει ένα παίχτη της Ακαδημίας. Είχε βγάλει έναν τον Νίκο Πάζ, τον οποίο τον δώσανε στην Κόμμα και κάνει παπάδες τώρα και τον θέλουν πίσω.
1: Ναι.
0: Και παίζει να τον αγοράσουν 65 εκατομμύρια.
1: Ρεάλ είναι αφού τα έχει. Καλή. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα δεν
0: για
1: έχει.
0: Γιατί Ρεάλ αυτά είναι σαν να έχουμε εμείς ένα τάλιρο στην τσέπη μας. Αλλά ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι να εμπιστευτεί η ίδια η Ρεάλ το παιδί που έβγαλε από τις Ακαδημίες της και να.
0: Άμα θέλει να πάει μπροστά, η Μπαρτσελόνα αυτό κάνει. Και πετυχαίνει. Μέχρι στιγμής πάρα πολύ.
1: Ναι, απλά η Μπαρτσελόνα δεν έχει πάνω κάτω και άλλη λύση, γιατί δεν μπορεί να δίνει 65 εκατομμύρια κάθε φορά που θα διώχνει ένα παίχτη και να τον
0: φέρει
1: πίσω.
0: Σίγουρα, βασικά έχει οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Γι' αυτό όμως κοιτάζει προπονητές όπως ο Φλικ που εμπιστεύεται τα νέα παιδιά. Όταν έφυγε ο Τσάβη, που ο Τσάβη δεν είχε και άλλη επιλογή, ή θα έπαιζε με τα παιδιά της Ακαδημίας, ή θα έμπαινε εκείνος να παίξει μέσα, που μπορεί τότε να ήταν καλύτερο, δεν το έκανε τέλος πάντων. Και έφερε το Φλικ βασικά, που και αυτός είναι της αντίστοιχης φιλοσοφίας και εκμεταλλεύτηκε και τους παίκτες που του έδωσε ο Τσάβη, ξέρω εγώ το Λαμίν, ο Τσάβη τον έβαλε μέσα στα 15 του.
0: Να.
1: Τον βρήκε έτοιμο ο Άνσι Φλικ. Και ο Άνσι Φλικ με τη

0: του έδωσε ευκαιρία σε νέα παιδιά όπως ο Μπερνάλ και πλέον έχει φτιάξει ρόστερ πολύ δυνατό και ολοκληρωμένο.
1: Μιας και λέγαμε για Τσάμπι Αλόνσο, άσχετο και πάμε σε break, υπέγραψε τώρα στη Τζέλσι. Ναι. Από τη νέα σεζόν ξεκινάει στη Τζέλσι.
0: Να δούμε, εγώ πιστεύω καλή μεταγραφή.
1: Καλή.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι η Τζέλσι.
1: Λίγο να τη μαζέψει και άλλο λίγο τη Τζέλσι, ναι. Γιατί η Τζέλσι θέλει λίγο μάζαμα ακόμα και στη σκουάτ της.
0: 3 χρόνια μετά και ακόμα μαζεύουν, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί πρέπει να παίχτηκε και δεν ξέρω τι. Κάτι κακό πάντως. Κάτι κακό θα παίχτηκε για να αγοράζανε τόσους παίχτες. Για να παίρνανε το Μούντρικ 100 εκατομμύρια. Κάτι δεν ξέρω.
0: Να πω ότι πήρε στον Εμπαπέ 100 εκατομμύρια, εντάξει. Τον Μούντρικ τώρα.
1: Η Τσέλσι για τον Εμπαπέ μπορεί να ήταν και 300. Τότε. Ναι. Και είχαν φτάσει να έχουν 33 άτομα squad.
0: Ναι, και τους ακόμα βάζανε το
1: μέχρι
0: παλεύουμε.
1: Και στην ΚΑΠΑ 21.
0: Μα με τόσους παίκτες δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε σε break και συνεχίζουμε.
0: Τέλεια.

0: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

πολλά για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω, κάθε γύμνια σου εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μαζί

0: Επιστρέφουμε, πάμε στην Σέρια. Εντάξει, σήμερα θα κλείσουμε ίσως λίγο νωρίτερα, γιατί έχουν τελειώσει και τα πρωταθλήματα, δεν είναι τόσο έντονη η αγωνιστική δράση και το ενδιαφέρον. Στη Σέρια είχαμε εδώ και καιρό βασικά στέψη της Ίντερ, η οποία την τελευταία αγωνιστική έφερε χει κόντρα στην Ελλάς Βερόνα με 1-1, μια πολύ αδιάφορη ισοπαλία. Η Ίντερ πλέον έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, είναι και στο Champions League του χρόνου. Τερμάτισε πρώτη με 86 βαθμούς, οπότε πήγε πολύ χαλαρή σε αυτό το παιχνίδι.
1: Και έκανε και double, να σημειώσω. Πήρε το κύπελο Ιταλίας απέναντι στη Λάτσιο και έτσι έχει το απόλυτο σερί στην Ιταλία. Νομίζω δικαία, μετά τη δυναστεία της Γιουβέντους που τελείωσε το 2020, που παίρνει συνεχόμενο πρωτάθλημα, τότε θυμόμαστε 10-11 χρόνια συνεχόμενα, ξεκίνησε η Ίντερ το 2021. Το 22 το έχασε πάλι μέσα από τα χέρια της από τη Μίλαν. Το 23 το πήρε πανάξια βέβαια η Νάπολη. Μετά το 24...
0: Ξανά Ίντερ.
1: Ξανά Ίντερ.
0: Και το 25...
1: Πανάξια και εκεί. 25 Νάπολη. Το έχασε πάλι μέσα από τα χέρια της από την Νάπολη. Γενικά το 25 ήταν πολύ κακή χρονιά για την Ίντερ.
0: Και έτσι ναι, από όπου και να το
1: Champions League απογοητευτικός τελικός. Παντού. Αλλά φέτος νομίζω λίγο στην αρχή υπήρχε μια κόντρα. Μπήκε λίγο και στο παιχνίδι Μίλαν, λίγο Νάπολη, αλλά μετά νομίζω ξεκαθάρισε ότι το απόλυτο φαβορί ήταν η Ίντερ.
0: Τη στιγμή που η Ίντερ πάτησε κορυφή, νομίζω δεν υπήρχε αμφιβολία.
1: Και γενικά νομίζω και από οι ιταλικές ομάδες στην Ευρώπη και ειδικά και στο Champions League, αυτή που πρωταγωνιστεί πιο πολύ είναι η Ίντερ.
0: Μα εννοείται, εντάξει, η Νάπολη. Ό,τι Νάπολη μπορούσε, το έκανε, νομίζω έφτασε μέχρι τους 16, μια
1: χρονιά. 8, τους 8, το 24, τέτοια. Που ναι. Ήταν πρωταθλήτρια την προηγούμενη χρονιά. Αλλά την προηγούμενη φορά νομίζω κιόλας φέτος δεν πήγε καν στα play-off, κάτι τέτοιο.
0: Η Ίντερ.
1: Η Νάπολη.
0: Α, η Νάπολη.
1: Δεν πέρασε καν νομίζω το play-off. Η Νάπολη. Πολύ απογοητευτική. Γενικά κάτι τέτοια κάνει. Μια χρονιά παίρνει πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά πάει τραγικά.
0: Μπορεί όμως να είναι και ένα δείγμα αυτό, γιατί όταν δεν έχει Ευρώπη η Νάπολη τα πάει καλά με ένα παιχνίδι την εβδομάδα.
1: Εντάξει, το ίδιο έγινε και με τη Μίλαν. Και η Μίλαν πέρσι τα πήγε τραγικά, δεν βγήκε σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οκ, και φέτος νομίζω βγήκε τρίτη.
0: Φέτος προς το παρόν είναι τρίτη, στο πλήν 3 από την Νάπολη, αλλά επειδή έχει και άλλη μια αγωνιστική, δεν ξέρω αν περνάει δεύτερη τώρα και τα μεταξύ τους και οι ισοβαθμίες και όλα αυτά. Γιατί αν στην ισοβαθμία, ανάλογα με το πόσο γκολ θα βάλει η Μίλαν στο τελευταίο παιχνίδι. Έχει 19 τώρα, 21 η Νάπολη και 19 η Μίλαν. Ναι. Άμα κερδίσει με πολλά γκολ, μπορεί να περάσει και δεύτερη. Γιατί δεν ξέρω το μεταξύ τους τώρα πώς είναι.
1: Μπορεί.
0: Πάντως έχουν κλειδώσει και οι δύο, και η Νάπολη και η Μίλαν, το Champions League για του χρόνου. Το έχει κλειδώσει, όχι, δεν το έχει κλειδώσει η Ρώμα. Η Ρώμα είναι τέταρτη με 70 και πέμπτη είναι η Κόμο με 68.
1: Νομίζω κιόλας να μένουμε, τώρα δεν ξέρω αν είναι σίγουρο, να μένουμε να δούμε σε ποιο πρωτάθλημα θα πάρει 5 θέσεις για το Champions League ακόμα. Και νομίζω είναι ανάμεσα είτε στην Bundesliga είτε στη La Liga. Αλλά κάτι έχω ακούσει για τη La Liga, γιατί είδα ότι είδα μια είδηση τέλος πάντων ότι ο Isco είναι ο πρώτος λέει Ισπανός παίκτης, ο οποίος είναι ο πρώτος παίκτης που θα έχει βγει με 5 διαφορετικά ισπανικά κλαμπς στο Champions League.
0: Okay. Και η Μπέτις τώρα είναι...
1: Και η Μπέτις νομίζω είναι πέμπτη.
0: Να το πω και σίγουρα.
1: Δηλαδή νομίζω έχει βγει σίγουρα στο Champions League. Καλά με τη Ρεάλ που το έχει πάρει και 5 φορές. Με τη Σεβίλη. Με τη Μάλαγα. Έπαιζε τότε.
0: Κοίτα, η Μπέτις είναι πέμπτη και βγαίνει στο Champions League έτσι κι αλλιώς. Άρα λογικά η Ισπανία το έχει πάρει.
1: Μάλλον, άρα ναι, και με την Πέτης.
0: Ωραία, ναι.
1: Άρα μάλλον ναι, το πήρε η Ισπανία.
0: Και στο Ρώμα Κόμο που έλεγα πριν, η Ρώμα τώρα παίζει με Βερόνα και η Κόμο με Κρεμονέζε. Δεν είναι απίθανο να περάσει και η Κόμο της Champions League να πάρει το επόμενο παιχνίδι, γιατί δεν το βρίσκω δύσκολο να χάσει, ξέρω εγώ, η Ρώμα.
1: Γενικά, ό,τι και να κάνει, εγώ το ξαναλέω, ό,τι και να κάνει Κόμο είναι η απόλυτη επιτυχία. Μια τέτοια σεζόν. Δεν θυμάμαι είτε το 2021 είτε το 2019 η Κόμο που ιδρύθηκε ξεκίνησε από την Serie D, τέταρτη κατηγορία Ιταλίας. Ανέβηκε σιγά σιγά. Έμεινε και 2-3 χρόνια στη β' κατηγορία. Ανέβηκε. Και όχι μόνο ανέβηκε. Κάνει ένα απίστευτο project με τους CS Fabricas που είναι ο προπονητής της. Και φαίνει πολύ ψαγμένα και καλά ταλέντα γύρω από τον κόσμο. Τα οποία, το στυλ το οποίο έχει επιλέξει να υλοποιήσει αυτό το οποίο έχει σκεφτεί, βγαίνει μέχρι στιγμής και όχι απλά βγαίνει, έχει αποφέρει και χρηματικά σίγουρα, θα αποφέρει πολύ όφελος στην ομάδα, καθώς από το πουθενά θα βγει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση που δεν έχει βγει ποτέ. Σίγουρα κάποιοι παίκτες θα πάρουν πολύ καλές μεταγραφές, άρα θα μπουν στα ταμεία τους μεγάλα ποσά. Οπότε μόνο συγχαρητήρια μπορείς να πεις για αυτήν την ομάδα, είτε βγει Champions League, είτε Europa, είτε Conference. Conference δεν θα βγει. Είτε Europa League θα βγει, είτε Champions League θα βγει. Ένα από τα δύο.
0: Ναι, Conference και εγώ το βλέπω δύσκολο. Βασικά δύνατο, γιατί είναι η Αταλάντα με 58 βαθμούς στο πλην 10. Με τίποτα.
1: Με τίποτα. Άρα η Europa League και η Champions League. Και άμα βγει και η Champions League θα είναι τεράστια επιτυχία. Θα είναι κάτι σαν αυτό που κάνει η Χιρόνα. Πέρα ναι, πρόπερση.
0: Ναι. Αρκεί να έχει και μια διάρκεια όσο γίνεται. Δεν λέω στο top πάντα να είναι πρώτη, αλλά να το κρατήσει.
1: Κοίτα. Εντάξει, το Champions League αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, πάρα πολύ υψηλό. Ναι, μένει θα της κάνει πάρα πολύ καλό. Οικονομικά, τηλεοπτικά δικαιώματα, μόνο και μόνο τα λεφτά που παίρνει από τις νίκες, πάρα πολλά. Ακόμα και τις ισοπαλίες. Οπότε, οικονομικά την ωφελεί του Champions League. Τώρα, σαν πορεία, αν μπορεί να κάνει κάτι, να χτίσει κάτι, προφανώς είναι.
0: Ναι, έστω και η Ευρώπη που είναι και ανταγωνιστική.
1: Και στο Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ναι,
1: γιατί κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει στο τέλος. Καλά, μιλάμε και μεγάλα λόγια. Αλλά μέχρι πρωί τελικά γιατί όχι.
0: Ναι, τώρα ανάλογα και τις σκληρώσεις, τις ομάδες της.
1: Ναι, δηλαδή άμα μου την έχεις για conference, σου έλεγα ότι είναι και από τα φαβορέ. Από τα τέσσερα μπορεί να σου έλεγα, άμα τις έβλεπα τις ομάδες, θα σου έλεγα είναι τις τέσσερις πιο δυνατές.
0: Όντως, τετράδα δηλαδή στους τελευταίους
1: τετράδα σίγουρα. Αλλά γενικά τις ομάδες, επειδή οι ομάδες είναι εταιρείες από πίσω, σου συμφέρει προφανώς το Champions League. Όπως και με εμάς. Δηλαδή, π.χ. τον Ολυμπιακό ή τώρα η ΑΕΚ που στέφθηκε πρωτοαθλήτρια για 14η φορά και μπράβο στην ΑΕΚ. Πολύ ΑΕΚ, πανάξια. Το έκανε, παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο φέτος. Και νομίζω ότι θα ξεκινήσει play-offs. Ή τρίτο προβληματικό.
0: Δεν το έχω αυτό.
1: Γιατί και ο δεύτερος νομίζω ξεκινάει. Ο δεύτερος πρέπει να ξεκινάει δεύτερο προβληματικό γύρο. Και νομίζω κάτι είχα δει ότι η ΑΕΚ είναι σίγουρα στην league phase του Europa League. Αυτό είναι σίγουρο. Yeah, άρα, άμα είναι σίγουρα στην league phase του Europa και όχι του conference, πρέπει να ξεκινάνε τα play-offs του Champions League.
0: Μπαρά τη Champions League, ναι, από το playoff.
1: Πολύ καλή.
0: Μια χαρά.
1: Μπορεί να μπει κιόλα. Άμα τη κάτσει και μια καλή κλήρωση και δεν πέσει με καμιά πολύ καλή ομάδα, μπορεί να μπει τη Champions League.
0: Απλά είναι περίεργο το καλοκαίρι γιατί τώρα θα έχει και Μουντιάλ και πρέπει να ξεκινήσουν και προετοιμασίες. Ακόμα είναι νωρίς για τις ομάδες. Βέβαια, όλες οι ομάδες σε αντίστοιχη φάση θα είναι. Οπότε, ναι, δεν αποκλείεται.
1: Εξαρτάται οι παίκτες που είναι και στα Μουντιάλ. Η ΑΕΚ νομίζω έχει παίκτες που θα είναι.
0: Έχει και έχει και Λατινοαμερικάνους η ΑΕΚ. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι διεθνής. Όχι, καλά, τον Πελίστη σκεφτόμουν. Ό,τι να είναι.
1: Όχι, ο Πινέδα παίζει.
0: Ο Πινέδα παίζει, ναι, όντως.
1: Παίζει. Πού, τέλος πάντων.
0: Ναι, ό,τι είναι, ό,τι είναι.
1: Δεν είμαι ΑΕΚ, δεν ξέρω, δεν ξέρω όλους. Πάμε παρακάτω.
0: Η Γιουβέντους ήταν, νομίζω, έκανε μια πολύ αποτυχημένη χρονιά, γιατί από τρίτη που ήταν και κόντευε να βγει η Champions League, έχασε τώρα κόντρα στη Φιωρεντίνα με 2-0 και έπεσε στην έκτη θέση, άρα πάει για Europa. Αυτά από Ιταλία και κλείνοντας με Γαλλία, η Παρή, εντάξει, το σήκωσε για άλλη μια φορά.
1: Ναι,
0: έκανε ένα περίεργο, το σήκωσε πριν από το παιχνίδι. Έπαιζε και ντέρμπι με την Παρί FC.
1: Το είχαν τόσο
0: πρώτα
1: σίγουρα.
0: Πρώτα το σήκωσε και μετά έπαιξε το παιχνίδι. Και το Νάντ Τουλούζ που διακόπηκε για εισβολή οπαδών και διάφορα επεισόδια. Εντάξει, να είναι την υποβεβασμένη. Αυτά.
1: Αυτά. Ναι. Για σήμερα αυτά.
0: 7 η ώρα ακολουθεί το Stereo Underground με τη Μαρία Παμπούρη. Μένετε συντονισμένοι. Από εμάς, καλό απόγευμα.
1: Καλό. Καλό απόγευμα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com. Radio Pandion. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή Stereo Underground. Είμαι η Μαρία Μπαμπούρη και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες ακούγοντας κλασική ροκ μουσική. Φυσικά το καταλάβατε και από το ξεκίνημα. Ξεκινήσαμε με μία ίσως από τις πιο κλασικές μπαλάντες των Led Zeppelin, ένα πολύ κλασικό blues τραγούδι που φαινομενικά φαίνεται πολύ επιφανειακό, αλλά δεν είναι, γιατί έχει πολλά στοιχεία και πολλές καταβολές. Απόγευμα Δευτέρας, νέος μήνας, ο Μάιος, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, μήνας άνοιξης. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε και μουσικά, θεωρώ. Ενώ ξεκινήσαμε με ένα blues κομμάτι, θα συνεχίσουμε όλο και πιο ανεβαστικά στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Θα ταξιδέψουμε για αρχή πίσω στο μακρινό 1968, όπου γεννήθηκαν οι Sweet, ένα συγκρότημα που έμελε να γίνει σύμβολο του glam rock, της υπερβολής, της θεατρικότητας, αλλά και της ακαταμάχητης ενέργειας των 70s. Θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή τους μέσα στα χρόνια, από τις εκρηκτικές κιθάρες και τα λαμπερά κουστούμια, μέχρι και τη στιγμή που δημιούργησαν ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά κομμάτια της εποχής. Φυσικά αναφέρομαι στο πιο γνωστό τους, στο Love is Like Oxygen. Ένα τραγούδι που κατάφερε να ενώσει τη ροκ με την ευαισθησία, την ένταση με τον ρομαντισμό, καθώς και να αποδείξει ότι η μουσική των 70s μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δυνατή και συναισθηματική. Δεν θα μείνουμε μόνο εκεί όμως, αγαπητοί ακροατές. Απόψε θα περπατήσουμε σε κάτι πιο ουσιαστικό που είχαν οι δεκαετίες των 70s και 80s. Ήταν 2 εποχές όπου η μουσική έμοιαζε να μην έχει όρια. 2 δεκαετίες γεμάτες ηλεκτρικές κιθάρες, synthesizer, τεράστιες σκηνές, βινίλια που γυρνούσαν ασταμάτητα και τραγούδια που μέχρι σήμερα συνεχίζουν να μας συνοδεύουν στις πιο προσωπικές μας στιγμές. Φυσικά δεν γίνεται να μιλήσουμε για εκείνα τα χρόνια χωρίς να σταθούμε σε 2 ονόματα που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές. Από τη μία έχουμε τους Τότο, μία μπάντα που απέδειξε πως η τεχνική αρτιότητα μπορεί να συνυπάρχει με το συνέστημα, χαρίζοντάς μας τραγούδια που ακόμη και σήμερα ακούγονται σαν soundtrack καλοκαιρινών βραδιών και ατελείωτων διαδρομών με το αυτοκίνητο, με τα πόδια, με το οτιδήποτε καθένας γενικά συνηθίζει να κινείται, να κυκλοφορεί. Δεν θα μείνουμε όμως εκεί, γιατί από την άλλη έχουμε τους αξεπέραστους Queen, ένα συγκρότημα που δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια. Θεατρική, ριζοσπαστική, συναισθηματική και μεγαλειώδης, οι Queen κατάφερε να μετατρέψουν τη ροκ σε εμπειρία και κάθε τραγούδι τους σε μία μικρή παράσταση. Απόψε λοιπόν θα κάνουμε έτσι μια ωραία κλασική μουσική αναδρομή πίσω στα 60s, 70s και 80s, κυρίως 70s όμως. Έχουμε και κάποια κομμάτια 90s, όπως το ακριβώς επόμενο που θα απολαύσουμε. Αλλά θα εστιάσουμε λίγο στο τι είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες και μας έκαναν να επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από αυτούς και να... Τι τους έκανε να μένουν ανεξίτηλους στον χρόνο. Εμένα αυτό είναι που κάθε φορά με κερδίζει σε ένα συγκρότημα, σε ένα τραγούδι. Οπότε αξίζει, θεωρώ, να το αναλύσουμε και λίγο περισσότερο μαζί αυτό σήμερα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, ανεβάστε λίγο την ένταση στα κινητά, στους υπολογιστές και γενικά στους δέκτες σας. Είστε συντονισμένοι, επαναλαμβάνω, στο Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Φυσικά, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός διαθέτει και social media. Στο Instagram και στο TikTok μπορείτε να μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες Radio Pandion, ενώ στο Facebook Radio Pandion στα ελληνικά. Απολαύστε λοιπόν με πολύ γοργούς βηματισμούς, πλεονασμός, τους Bon Jovi στο τραγούδι τους «Living on a Prayer».

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξανά κοντά σας λοιπόν, μετά από ακόμη ένα σήμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Αυτή λοιπόν ήταν η Bon Jovi στο τραγούδι τους «Living on a Prayer». Το «Living on a Prayer» κυκλοφόρησε το 1986 και είναι το πιο εμβληματικό τραγούδι των Bon Jovi, θα έλεγε κανείς, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα και ένας από τους μεγαλύτερους μάλλον ροκ ύμνους των 80s. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία του Τόμι και της Τζίνα, ενός νεαρού ζευγαριού της εργατικής τάξης που παλεύει οικονομικά, αλλά προσπαθεί να κρατηθεί ενωμένο και αισιόδοξο. Οι χαρακτήρες συμβόλιζαν πολλούς νέους Αμερικανούς της δεκαετίας του 80 που ζούσαν μέσα στην οικονομική ανασφάλεια και την πίεση της καθημερινότητας. Η τεράστια επιτυχία του κομματιού αυτού οφείλεται στο εκρηκτικό ρεφρέν, στη χαρακτηριστική φωνή του John Bon Jovi και κυρίως στο περίφημο ύφος και στην περίφημη επίγευση, θα έλεγα εγώ, που αφήνει το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει σχεδόν όλη ή τη μεγαλύτερη δισκογραφία των Bon Jovi, μπορεί να πει ότι είναι ένας κλασικός ύμνος. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα περισσότερα ρίφς τους μοιάζουν. Χαίρομαι που συμφωνεί το ακροατήριο μαζί μου. Αρχικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο John Bon Jovi δεν πίστευε ιδιαίτερα στο κομμάτι και σκέφτηκε ακόμη και να μην το βάλει καν στο άλμπουμ. Όταν όμως το άκουσε ολοκληρωμένο, κατάλαβε τη δυναμική του. Το Living on a Prayer έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ έγινε σύμβολο των Arena Rock συναυλιών και μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ιστορίας της rock μουσικής. Πράγματι, είναι μία από τις πιο κλασικές σούπες, όπως λέμε και εμείς εδώ, που ακόμη και αν δεν ακούσει αυτή τη μουσική, αν το ακούσει σε κάποιο αυτοκίνητο, σε κάποια διαφήμιση είτε στο δρόμο, θα ξέρεις ποιο τραγούδι είναι αυτό. Θα προχωρήσουμε ξανά με γοργούς βηματισμούς προς το Sweet, μία μπάντα που είπαμε ότι ιδρύθηκε το μακρινό 1968, και έχω αποφασίσει σήμερα να ασχοληθούμε με έναν δίσκο τους, ο οποίος δεν ξέρω γιατί, εμένα προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου. Ενώ οι περισσότεροι λένε ότι αυτός ο δίσκος έκανε μία επιτυχία και δεν αξίζει τίποτε άλλο, εμένα από ό,τι έχω ακούσει από το Sweet είναι ο αγαπημένος μου. Αναφέρομαι στον Level Headed του 1978, ένα δίσκο που συμπεριλαμβάνει 4 τραγούδια, τα οποία θα απολαύσουμε εμείς σήμερα. Και το πασίγνωστο Love is Oxygen είναι σε αυτόν τον δίσκο. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε με το California Nights, καθώς και με το Strong Love, και να επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα τόσο για το δίσκο, όσο και για το συγκρότημα.

Αυτές λοιπόν ήταν τρεις από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες των Sweet. Θα πούμε πολλά περισσότερα στην πορεία, γιατί ήθελα λίγο η εκπομπή να είναι εντός πολλών πολλών εισαγωγικών αφιερωματική στους Sweet σήμερα. Το California Nights ήταν το πρώτο που ακούσαμε και κυκλοφόρησε το 1975, ενώ εντάχθηκε το 1978 στο άλμπουμ εκείνης της χρονιάς, το Level Headed, όπως είπαμε, στο οποίο ανήκει και το Love Is Like Oxygen. Ενώ το τραγούδι ήταν αρκετά διαφορετικό από το παλιότερο glam rock ήχο που συνήθιζαν να δημιουργούν οι Sweet, συνδύαζε παράλληλα και την progressive rock, την soft rock και την disco rock. Το κομμάτι γράφτηκε από τον κιθαρίστα Andy Scott μαζί με τον Trevor Griffin και μπήκε στο άλμπουμ Level Headed όπως προαναφέραμε. Η μεγάλη διάρκεια του άλμπουμ version, τα έγχορδα και οι ατμοσφαιρικές εναλλαγές το κάνουν πιο όριμο και πιο καλλιτεχνικά σύνθετο από τα παλιότερα hits των Sweet. Παράλληλα να πούμε για το California Nights ότι δείχνει έτσι μια μελωδική και όριμη πλευρά του συγκροτήματος, ενώ το τραγούδι έχει μια πιο έντονη αμερικανική West Coast αισθητική, με το πιο ζεστό ήχο, μελωδικές κιθάρες και πιο soft ατμόσφαιρα. Θυμίζοντας το κλίμα της Καλιφόρνιας και της χαλαρής rock κουλτούρας της εποχής εκείνης των 70s. Πράγματι, έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, σε δύο εκπομπές πριν νομίζω, το ότι όταν αναφερόμαστε στην Καλιφόρνια και γενικότερα στην Αμερική στη δεκαετία του 1970, αυτό συνεπάγεται πολλά. Κάτι από αυτά είναι το κίνημα των hippies, το πώς οι άνθρωποι ήθελαν να αλλάξουν συνήθειες, είτε αυτές ήταν οι συνήθειες στη ζωή τους, είτε ήταν οι συνήθειες στην καθημερινότητα, ήθελαν γενικά να αλλάξουν. Οπότε έχουμε δει ότι εκείνη τη δεκαετία γενικότερα υπήρχε ένα κλίμα λίγο αλλαγής, ένα κλίμα νέου αέρα, μια κουλτούρα η οποία πήγαινε όλο και πιο κοντά στην υποκουλτούρα. Επομένως, πράγματι, τέτοια τραγούδια που δείχνουν το πιο χαλαρό εαυτό της Καλιφόρνια και κατ' επέκταση της Αμερικής, μας θυμίζουν λίγο όλα αυτά τα κινήματα που έχουμε πει ότι αναπτύχθηκαν εκείνη τη δεκαετία. Οι στίχοι του California Nights μιλούν για ελευθερία, νυχτερινές διαδρομές, ρομαντισμό και την αίσθηση απόδρασης που συνδέθηκε έντονα με την εικόνα της Καλιφόρνια στα 70s. Το κομμάτι δεν έγινε τόσο μεγάλο hit όσο άλλα τραγούδια των Sweet, όμως αγαπήθηκε ιδιαίτερα από fans που εκτιμούν την melodic rock περίοδό τους. Θα συνεχίσουμε με το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι των Sweet, το οποίο ήταν η έμπνευσή μου εμένα προσωπικά για να μάθω περισσότερο την μπάντα και για να την φέρω σήμερα εδώ στην εκπομπή, το Love Is Like Oxygen, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε αμέσως μόλις συμπεριλήφθηκε και στο άλμπουμ, δηλαδή το 1978, και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Το τραγούδι ήταν αρκετά διαφορετικό από τα παλιά από τα παλιότερα glam rock, καθώς συνδύαζε progressive rock, soft rock και disco rock, όπως ακριβώς και το California Nights, σε ορισμένα σημεία του. Η μεγάλη διάρκεια του album version, τα έγχορδα και οι ατμοσφαιρικές αλλαγές, το κάνουν πιο όριμο και πιο καλλιτεχνικά σύνθετο από τα παλαιότερα. Από τα παλαιότερα. Σήμερα ειλικρινά. Σήμερα ειλικρινά τα σαρδάμ πάνε και έρχονται. Από τα παλαιότερα λοιπόν hits των Sweet. Οι στίχοι χρησιμοποιούν το οξυγόνο ως μεταφορά για την αγάπη. Απολαύστε λοιπόν για ακόμη ένα κομμάτι. Ειλικρινά με έχει πιάσει μια υπερένταση. Οπότε πρέπει κάπως να σας αφήσω και εσάς να κάνετε ένα μουσικό διάλειμμα, να ηρεμήσω κι εγώ και να επιστρέψω με περισσότερες πληροφορίες. Τόσο για το Sweet, όσο και για το κομμάτι.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
2: Αυτή λοιπόν ήταν ξανά η Switch, το τέταρτο κομμάτι τους που απολαύσαμε για σήμερα με το τραγούδι Love is like Oxygen. Οι στίχοι χρησιμοποιούν το οξυγόνο ως μία μεταφορά για την αγάπη, αλλά η βασική ιδέα του τραγουδιού είναι ότι η αγάπη, όπως και το οξυγόνο, είναι απαραίτητη για να ζήσεις, αλλά μπορεί και να σε καταστρέψει όταν γίνεται υπερβολική. Το τραγούδι έγινε διεθνής επιτυχία και θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ τραγούδια της μετάβασης από τα 70s στα 80s. Δεν ξέρω αν οι περισσότεροι από τους ακροατές μας έχετε απολαύσει καθόλου του Sweet, αν έχετε ακούσει περισσότερο από ένα άλμπουμ τους, γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι προσφάτως άρχισα να ασχολούμαι με την μπάντα περισσότερο, παρόλο που ήταν από τα συγκροτήματα που μου έλεγε ο μπαμπάς μου ότι αξίζει να μην ξέρω μόνο ένα κομμάτι τους και αξίζει να έχω ακούσει περισσότερο για να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Χωρίς πάρα πολλά λόγια, θέλω να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που εμένα είναι η αγαπημένη μου σούπα, το αγαπημένο μου πάρα πολύ γνωστό κλασικό ροκ τραγούδι. Ένα συγκρότημα το οποίο ειλικρινά το εκτιμώ, αλλά δεν νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Αναφέρομαι στους singles και στο τραγούδι Hotel California, ένα τραγούδι που μόλις σε 7 λεπτά σατιρίζει όσο καλύτερα μπορεί και με τρομερή δημιουργικότητα τον χώρο του Hollywood, το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πάει, να μείνει ένα διάστημα στο Hollywood και να φύγει αλλαγμένος ή και να μην φύγει ποτέ, το πώς η δημοσιότητα μπορεί να μας τρώει την ψυχή, αλλά παράλληλα εξωτερικά να φαίνεται ότι μας ικανοποιεί απίστευτα. Οπότε σε μόλις 7 λεπτά, με απίστευτο σόλο κιθάρας και απίστευτους στίχους, οι Eagles καταφέρνουν να περάσουν όλα τα μηνύματα που προανέφερα. Απολαύστε τους λοιπόν στο τραγούδι τους Hotel California.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ξανά κοντά σας λοιπόν, πάλι μετά πριν από τα σήματα του ραδιοφώνου μας απολαύσαμε τους Eagles με το Hotel California. Το Hotel California κυκλοφορεί το 1976 και αποτελεί το διασημότερο τραγούδι των Eagles, αλλά και ένα από τα πιο σημαντικά rock όλων των εποχών. Το τραγούδι συνδυάζει soft rock, folk rock και σκοτεινή αμερικανική storytelling αισθητική. Οι στίχοι περιγράφουν ένα μυστηριώδη ταξιδιώτη που φτάνει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο ονόματι Hotel California, το οποίο σταδιακά μετατρέπεται σε συμβολική παγίδα. Πολλοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το νόημα του τραγουδιού. Από θεωρίες για σατανισμό μέχρι αναφορές σε ναρκωτικά, ενώ οι ίδιοι Eagles, διαψεύδοντας όλα τα προηγούμενα, έχουν εξηγήσει ότι το κομμάτι είναι κυρίως μεταφορά για την υπερβολή, τη φήμη και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου στη μουσική βιομηχανία των 70s. Το τραγούδι έγινε θρυλικό και για το τελικό guitar solo των Don Felder και Joe Walsh, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα guitar solo στην ιστορία της rock. Το Hotel California κέρδισε Grammy, έγινε παγκόσμια επιτυχία και μέχρι σήμερα αποτελεί σύμβολο της αμερικανικής rock κουλτούρας. Εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου για το Hotel California. Κάθε φορά που το ακούω σκέφτομαι είτε να είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, είτε να είναι Άνοιξη και να είμαι σε κάποιο αυτοκίνητο και να κάνω συζητήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως καλή ώρα την Πέμπτη. Και είναι πραγματικά για μένα το καλύτερο από τα πιο κλασικά ροκ τραγούδια. Θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο έχει γίνει πάρα μα πάρα πολύ γνωστό, όπως έχω ξανά αναφέρει. Οι σούπες για κάποιο λόγο είναι σούπες. Σε αυτό το σημείο, μιας και φτάσαμε λίγο πριν την μία ώρα, δηλαδή τη μισή ακριβώς εκπομπή μας, να αναφέρω ξανά το ότι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή Stereo Underground. Είμαι η Μαρία Μπαμπούρη και μαζί περνάμε 1-2 ώρα τις Δευτέρες μας στις 7 με 9. Φυσικά, το Ράδιο Πάντιον διαθέτει και social media. Στο Instagram και στο TikTok μπορείτε να μας βρείτε Ράδιο Πάντιον με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook Ράδιο Πάντιον στα ελληνικά. Θα προχωρήσουμε τώρα με ένα τραγούδι που, αν μη τι άλλο, είναι και αυτό σούπα και αν μη τι άλλο είναι και αυτό ένα από τα πιο κλασικά και πιο πετυχημένα τραγούδια της heavy metal μουσικής, θα έλεγε κανείς. Φτάνουμε λοιπόν στον Dio, τον πολύ αγαπημένο μας Dio, σε μια περίοδο της ζωής του που έχει τελειώσει η συνεργασία του με τους Black Sabbath, είναι σε κάτι πιο μοναχικό και κάπου εκεί έρχεται και Sky, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του και ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι του, ονόματι Holy Diver. Απολαύστε το και επιστρέφουμε με πάρα πολύ ωραίες σημαντικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Επιστρέψαμε ξανά κοντά σας. Απολαύσαμε τον Dio στο τραγούδι του Holy Diver, το οποίο κυκλοφορεί το 1983 και γίνεται ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Ronnie James Dio. Όπως ανέφερα προηγουμένως, η επιτυχία αυτή ήρθε για τον Dio ύστερα από την αποχώρησή του από την πασίγνωστη αυτή μπαντάρα τους Black Sabbath. Ήταν το βασικό single από το πρώτο τεμπούτο άλμπουμ της μπάντας Holy Diver και έγινε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στην ιστορία του heavy metal. Η στίχη είναι γεμάτη συμβολισμούς και fantasy εικόνες. Ο ίδιος ο Ronnie James Dio είχε εξηγήσει ότι το τραγούδι αναφέρεται σε μια χριστιανική μορφή σε έναν άλλον πλανήτη, η οποία φαίνεται να θυσιάζεται για να σώσει τον λαό της. Το βίντεο κλιπ είναι γεμάτο με σπαθιά, μυστηριώδεις φιγούρες και σκοτεινά σκηνικά. Έγινε επίσης εμβληματικό για την αισθητική των 80's metal videos. Το 2023, το Rolling Stone Magazine το κατέταξε ανάμεσα στα σημαντικότερα heavy metal τραγουδιών όλων των εποχών. Και δικαίως θα έρθω εγώ να προσθέσω κάπου εδώ. Θα προχωρήσουμε τώρα με κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε ακούσει στη σημερινή εκπομπή. Αν θυμάστε, στην εισαγωγή σας ανέφερα ότι παρόλο που οι main δεκαετίες μας θα είναι οι 70s και οι 80s, θα περάσουμε και λίγο αργότερα σε ένα άλλο είδος μουσικής, σε τελείως διαφορετικό ήχο, κάπως λίγο στα 90s. Όταν αναφέρομαι στα 90s, ποτέ το μυαλό μου δεν πηγαίνει σε αυτόν τον καλλιτέχνη. Πάντα τον έχω κάπως στο μυαλό μου σε κάτι προηγούμενο, σε κάτι 80s, σε κάποια άλλη πολύ γνωστή του επιτυχία. Πάντως, όχι στα 90s. Κάπου λοιπόν στα 90s συναντάμε τον Iggy Pop και με το τραγούδι του 16, ένα τραγούδι το οποίο ανήκει στο πασίγνωστο άλμπουμ του Last for Life του 1977, έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους της solo καριέρας του, ύστερα από την διάσπαση του συγκροτήματός του, των Stooges. Μάλιστα, κυκλοφορεί την ίδια περίοδο όπου ο Iggy Pop συνεργαζόταν πάρα πολύ με τον David Bowie στο Βερολίνο και οι δυο τους πραγματικά, νομίζω ότι έχουμε αναφέρει και την ημέρα που απολαύσαμε το Passenger, οι δυο τους πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι είναι δύο άνθρωποι που πρέπει όντως να βρεθούν στη ζωή. Κάτι τέτοιο ισχύει σίγουρα και για τον Iggy Pop με τον David Bowie. Αν δεν συνεργαζόντουσαν ποτέ και αν ποτέ δεν βρισκόντουσαν σε αυτή τη ζωή, θεωρώ πως ήταν αδικία. Το κομμάτι λοιπόν ξεχωρίζει γιατί είναι από τα λίγα τραγούδια του δίσκου που γράφτηκαν εξ ολοκλήρου από τον Iggy Pop. Στα περισσότερα κομμάτια και του δίσκου και στη μετέπειτα καριέρα του από τους Stooges, ο Iggy Pop συνεργαζόταν πάρα πολύ στενά και στη μουσική, αλλά και στα lyrics με τον David Bowie. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που θα απολαύσουμε, το 16, η στίχη είναι εξ ολοκλήρου δική του. Μουσικά κινείται ανάμεσα στο πρωτοπάνκ, το garage rock, με ομοία ενέργεια, επαναληπτικό ρυθμό και σχεδόν υπνοτικό groove. Οι στίχοι περιστρέφονται γύρω από την αιμονή, τη μοναξιά και την ανάγκη για αποδοχή. Ο αφηγητής περιγράφει μια νεαρή φιγούρα, ξεκινάει κιόλας με τον στίχο «Sweet 16 in leather boots», με τρόπο που θυμίζει τη σκοτεινή και παρακμιακή νυχτερινή ατμόσφαιρα της punk σκηνής των 70s. Παράλληλα όμως, φαίνεται βαθιά ανασφαλής και συναισθηματικά εκτεθειμένος. Το τραγούδι δεν είναι απλώς ερωτικό. Δείχνει έναν άνθρωπο που νιώθει απομονωμένος μέσα σε γεμάτους χώρους και αναζητά σύνδεση. Πολλοί θεωρούν ότι αποτυπώνει τη μεταβατική ψυχολογική κατάσταση του Iggy εκείνη την εποχή. Ήταν κάπου μετέωρος, κάπου μεταξύ της αυτοκαταστροφής, της επιθυμίας και της ευαλωτότητας. Από τον ίδιο δίσκο, αμέσως μετά, θα απολαύσουμε το «Some Weird Scene».

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Αυτές ήταν λοιπόν οι δύο επιτυχίες του Last for Life του Iggy Pop. Ξεκινήσαμε με το προσωπικά αγαπημένο μου του δίσκου το 16 και προχωρήσαμε με το Some Weird Scene. Πάρα πολύ διαφορετικά τραγούδια, όντως ανήκουν στο progressive ήχο. Κάποιος θα έλεγε ότι χαρακτηρίζουν τον Iggy Pop εκείνη την εποχή. Εγώ διαβάζοντας πάρα πολύ για τη σχέση του David Bowie με τον Iggy Pop εκείνη την εποχή, θα έλεγα ότι δεν το χαρακτηρίζουν, αλλά μου δίνουν μία άλλη πτυχή της πλευράς του εκείνη την εποχή. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα με ένα συγκρότημα στο οποίο είπαμε και στην εισαγωγή μας ότι θα αναφερθούμε, καθώς και στην αφίσα της εκπομπής. Αναφέρομαι φυσικά στους Queen. Από τους Queen έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα από τα πιο άγνωστα κομμάτια τους, αλλά το προσωπικά αγαπημένο μου, ένα τραγούδι που πραγματικά κάθε φορά που το ακούω νιώθω ότι είμαι σε ένα σκοτεινό χώρο, είτε αυτό είναι αυτοκίνητο βραδινή ώρα με πολύ λίγα φώτα, είτε αυτό είναι το δωμάτιό μου με κλειστά φώτα. Δεν ξέρω, είναι πολύ ατμοσφαιρικό και νιώθω ότι είναι ένα από τα κομμάτια που λέμε ότι όντως ταξιδεύει, ότι είναι ταξιδιάρικο. Το You Don't Fool Me, λοιπόν, κυκλοφόρησε το 1996 μέσα από το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Queen, το Made in Heaven, λίγα χρόνια μετά από τον θάνατο του πασίγνωστου τραγουδιστή και υπερταλαντούχου των Queen, Freddie Mercury. Το τραγούδι θεωρείται ιδιαίτερο γιατί δημιουργήθηκε σχεδόν από το τίποτα. Ο Freddie είχε αφήσει μόνο μερικά φωνητικά αποσπάσματα και οι υπόλοιποι Queen μαζί με τον παραγωγό David Richards έχτισαν ολόκληρο το κομμάτι γύρω από αυτά. Η μουσική του είναι μία από τις πιο dance rock στιγμές των Queen, με έντονο groove, ηλεκτρονικά beats και ατμόσφαιρα που θυμίζει τη μουσική σκηνή των 90s. Πάρα πολλοί fans θεωρούν ότι δείχνει προς τα πού θα μπορούσε να κινηθεί ο ήχος των Queen αν ο Freddie Mercury ζούσε περισσότερο. Και πάνω σε αυτό να προσθέσω το ότι είμαι μία από αυτές τις fans που το θεωρούν, γιατί νιώθω ότι το κομμάτι και γενικά ο δίσκος του 1996, το Made in Heaven, άνοιξε όντως μια νέα πορεία στην καριέρα που θα μπορούσαν να έχουν ακολουθήσει οι Queen, εάν όντως ο Freddie Mercury δεν έφευγε από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ διαφορετικός ήχος, με πολλά νέα στοιχεία που οι Queen ανέκαθεν πειραματιζόντουσαν και έφεραν και τη ριζοσπαστικότητα και την θεατρικότητα στα κομμάτια τους, τόσο στα βίντεο όσο και στους ήχους και στους στίχους. Αλλά νιώθω ότι αυτή τη φορά, από το 1996 σε αυτό το δίσκο και ύστερα, το κάνουν με ένα πιο μοναδικό ή ιδιαίτερο τρόπο. Το τραγούδι, λοιπόν, έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και θεωρείται το τελευταίο μεγαλύτερο hit του συγκροτήματος.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Κάπου εδώ λοιπόν, στις 8 και 17 λεπτά, απολαύσαμε τους Queen στο τραγούδι τους You Don't Fool Me και αμέσως μετά δύο από τα σήματα του ραδιοφώνου μας. Θα συνεχίσουμε, καθώς φτάνουμε γοργά-γοργά προς το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής, στο ένδοξο φινάλε, προσπαθούσα να βρω πώς είναι ο στίχος, στο ένδοξο φινάλε του Stereo Underground του σημερινού, θα συνεχίσουμε με κάτι ξανά ατμοσφαιρικό, γενικά και τα τρία κομμάτια που έχουν απομείνει για το τέλος. Σήμερα η εκπομπή θα ολοκληρωθεί λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Και τα τρία κομμάτια λοιπόν που έχουμε αφήσει για το τέλος είναι ατμοσφαιρικά, έχουν το ρομαντικό στοιχείο πάρα πολύ, το έντονα και βαθιά υπαρξιακό. Οπότε δεν ξέρω. Πολλές φορές συζητούσαμε με την πρώην συμπαραγωγό τη Φωτεινή ότι οτιδήποτε βγάζουμε στην εκπομπή είναι αυτό που νιώθουμε την τελευταία περίοδο της ζωής μας. Οπότε δεν ξέρω αν ταυτίζομαι πλήρως, αλλά για κάποιο λόγο όντως έχω ρίξει περισσότερο για κάτι πιο ατμοσφαιρικό, κάτι πιο χαλαρό, παρά για κάτι έντονο και βαθιά δυναμικό, αν και ακούσαμε και τέτοια κομμάτια. Θα απολαύσουμε λοιπόν τώρα τους Scorpions στο τραγούδι τους You and I, το οποίο κυκλοφορεί το 1996, κατά τύχη την ίδια περίοδο που κυκλοφορεί το Made in Heaven, ο δίσκος των Queen, που απολαύσαμε το You Don't Fool Me ακριβώς βασικά ακριβώς τώρα το απολαύσαμε, μόλις τελείωσε. Το You and I, λοιπόν, κυκλοφορεί το 1996 και αποτελεί μία από τις πιο γνωστές power ballades των Scorpions. Σε αντίθεση με το πιο σκληρό hard rock ήχο που χαρακτήριζε την μπάντα στα 80s, το τραγούδι κινείται σε κάτι πιο ρομαντικό, με ένα πιο μελωδικό ύφος. Οι στίχοι μιλούν για αγάπη, αφοσίωση και τη βαθιά σύνδεση δύο ανθρώπων που παραμένουν ενωμένοι παρά τις δυσκολίες και τους χωρισμούς. Η ερμηνεία του Klaus Meine είναι ιδιαίτερα συναισθηματική, ενώ το τραγούδι ξεχωρίζει για τις ατμοσφαιρικές κιθάρες, τη δυναμική κορύφωση στο ρεφρέν και τη χαρακτηριστική μελαγχολική αισθητική των Scorpions. Το You and I, λοιπόν, αγαπήθηκε πολύ στην Ευρώπη και ιδιαίτερα σε χώρες όπου οι power ballades είχαν μεγάλη απήχηση τη δεκαετία του 90. Καλή ώρα, Αγγλία. Παρότι δεν είχε την εμπορική έκρηξη του Wind of Change, παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια της μπάντας. Σήμερα θεωρείται κλασικό παράδειγμα του πώς οι Scorpions μπορούσαν να ισορροπούν κάπου ανάμεσα στο hard rock και στον έντονο ρομαντισμό.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com. Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Scorpion στο τραγούδι τους You and I του 1996. Το πρώτο τελευταίο κομμάτι μας για σήμερα ανήκει ξανά στους Scorpions από τον δίσκο τους Blackout του 1982. Απολαύστε λοιπόν το When the Smoke is Going Down των Scorpions.

Ξανά κοντά σας λοιπόν, απολαύσαμε τους Scorpions στο τραγούδι τους When the Smoke is Going Down από τον δίσκο του 1982 Blackout. Και κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να πω ότι ακολουθεί η Ζωή Τσαυλή με την εκπομπή Εκβαθέων. Ήμουν η Μαρία Μπαμπούρη και η εκπομπή Stereo Underground. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 7 με 9 και θα κλείσουμε φυσικά με τον David Bowie σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια που θα μπορούσαν να έχουν βγει ποτέ σε αυτή τη γη, Change My Mind. Το Space Oddity, λοιπόν, κυκλοφόρησε το 1969 και είναι το πρώτο πραγματικά μεγάλο hit του David Bowie. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία του φανταστικού αστροναύτη Major Tom, ο οποίος χάνεται στο διάστημα κατά τη διάρκεια μιας αποστολής. Ο τίτλος και η θεματολογία είναι επηρεασμένη από μια ταινία εκείνης της εποχής του Stanley Kubrick, ενώ το κομμάτι κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν την αποστολή του Apollo 11 στη Σελήνη, γεγονός που βοήθησε να συνδεθεί για πάντα με την εποχή της διαστημικής εξερεύνησης. Πέρα όμως από το διάστημα, το τραγούδι μιλάει και για τη μοναξιά, την αποξένωση και την ανάγκη του ανθρώπου να ξεφύγει. Ο Bowie, εκείνη την περίοδο, ένιωθε καλλιτεχνικά απομονωμένος και αυτό αποτυπώθηκε έντονα στο κομμάτι. Το Space Oddity, λοιπόν, θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στην ιστορία της rock και art pop σκηνής. Από εμάς και τον David Bowie, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα ροκάδες, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, εκεί που ο ήχος γίνεται συνέστημα και οι λέξεις ανάβουν φωτιές. Είμαι η Ζωή Τσαυλή και απολαμβάνετε εκ βαθέων. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η μουσική εδώ και μόνο εδώ ξέρει να λέει την αλήθεια. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με κλασικά, εδώ πολυτεχνείο, από γυμνά καλώδια.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Και αφού απολαύσαμε δύο τραγούδια από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, θα ήθελα να σας πω ένα fun fact για εμένα, και αφορά και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου προφανώς, το μακρινό 2023, το καλοκαίρι εκείνο, έτυχε εγώ να βρίσκομαι στο χωριό μου, στην Αρχαία Ολυμπία, όπου έχουμε το θέατρο Φλόκα, και κάθε καλοκαίρι έρχονται αρκετοί καλλιτέχνες και κάνουν τις συναυλίες τους εκεί. Και ήμουν εγώ τώρα Ιούλιο μήνα, έκανα τις διακοπές μου στο χωριό και μαθαίνω εκεί από τα παιδιά ότι θα έρθει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τον Αύγουστο για μία συναυλία και προετοιμάζουν μία παιδική χοροδία για να ανεβεί μαζί τους στη σκηνή, να πούνε τρία τραγούδια. Και λέω, ωραία, δωρεάν συναυλία, εμπειρία, στη σκηνή με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και λέω, count me in. Οπότε δέχομαι να πάω σε αυτή τη χοροδία. Κάνουμε ελάχιστες πρόβες τον Ιούλιο, γιατί είχα πάει για μικρό χρονικό διάστημα. Και τον Αύγουστο, με το που γυρίζω, είναι δύο πρόβες τελευταίες και πάμε για τη συναυλία. Ανέβηκα όντως στη σκηνή. Ήρθε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, στάθηκε δίπλα μου και τραγουδήσαμε παρέα. Και ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Έχω πολύ θετικά συναισθήματα από εκείνη τη συναυλία και ήταν πολύ ωραία εμπειρία και ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σας, μιας και ακούμε αρκετά Βασίλη Παπακοσταντίνου σε εκπομπές μου και ήθελα να το γνωρίζετε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Διάφανα Κρίνα, Μέρες Αργίας. Καλή απόλαυση.
2: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

0: και αφού απολαύσα.
1: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
0: Ναι, μας έκοψε πάλι ένα σύντομο σήμα του σταθμού. Με συγχωρείτε αν είναι λίγο ενοχλητικό για να απολαύσετε τις μουσικάρες μας. Παρ' όλα αυτά, ακούσαμε αδρεναλίνη από ξύλινα σπαθιά και είμαστε στο σημείο που θα σας ενημερώσω για τα social media του σταθμού μας. Radio Pandion με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok. Παράλληλα με την εκπομπή μας, υπάρχει και το chat του σταθμού, στο οποίο μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, είτε ανώνυμα, είτε με το κανονικό σας όνομα, παρακαλώ πολύ, ώστε να καταλαβαίνω ποιος είστε, ή έστω ένα inside που θα το καταλάβω. Αυτά, πάμε να απολαύσουμε και άλλες μουσικάρες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Οπ, κόβω λίγο το τραγούδι για να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον. Είμαι η Ζωή Τσαβλή και απολαμβάνετε την εκπομπάρα μας εκ βαθέων. Πάμε να συνεχίσουμε το μισάωρο της εκπομπής μας με επόμενο τραγούδι, Μνήμη από άλλος κόσμος.

Εντάξει, έκανα μια παύση γιατί θα έπεφτε ένα σύντομο break, αλλά δεν έπεσε τελικά. It's okay. Απολαύσαμε δύο τραγούδια από τις τρύπες και με τελευταίο το «Δε χωράς πουθενά». Διότι αν δεν το γνωρίζετε και ζείτε κάτω από πέτρα, όταν ήρθαν οι Μετάλλικα και έκαναν τη συναυλία τους στο ΆΚΑ, έπαιξαν το «Δε χωράς πουθενά», αφού πρώτα έπαιξαν το «Ζορμπά» λίγο. Και βρήκα την ανάρτηση του Μπάμπη Παπαδόπουλου, που είναι βασικός κιθαρίστας στις τρύπες από το 1984 μέχρι και τη διάλυση του συγκροτήματος, και σχολίασε με μία δική του ανάρτηση στο Facebook το γεγονός ότι οι Μετάλλικα χρησιμοποίησαν το τραγούδι στη συναυλία στο ΆΚΑ. Η ανάρτηση του κιθαρίστα ήταν η εξής. Οι Μετάλλικα, στήχθη στην βραδινή συναυλία τους στο ΆΚΑ, επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν καλά αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των social. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το «Δε χωράς πουθενά» αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Πολύ ωραία τα είπε, αν με ρωτάτε, και μας έδειξε ότι οι Τρύπες είναι ένα συγκρότημα που έχουν αφήσει ιστορία με τη μουσική τους και μπορούμε κι εμείς σήμερα, εν έτη 2026, να μοιραζόμαστε αυτά τα τραγούδια στις εκπομπάρες μας εδώ στο Radio Pantheon. Πάμε να ακούσουμε μερικά τελευταία τραγούδια πριν κλείσουμε το πρόγραμμα. Disclaimer ότι θα είναι κάπως βαριά. Κάτι σαν ψέμα, αποχάσμα. Αγαπημένο μου τραγούδι. Καλή απόλαυση.

Και αφού ακούσαμε αυτά τα τελευταία τραγούδια, κάπου εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευελπιστώ να ανανεώσουμε για την επόμενη Δευτέρα, εκτός απρόπτου. Ο Σπύρος Κουτσοβασίλης δεν θα κάνει εκπομπή μετά από εμένα, αλλά μπορείτε να μείνετε και να απολαύσετε τις μουσικές επιλογές μας στον πιλότο. Τελευταίο κομμάτι για απόψε, εν κατακλείδι από Παύλο Σιδηρόπουλο και ελπίζω να είστε όλοι με όλοι πάρα πολύ καλά. Καλό σας βράδυ.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω ανω κάτω και τραβάω το σκηνή

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Εν έρη δειλή φοβισμένη.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένα τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.